0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

να ζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: πίστος.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κωνσταντ, πέρα από αυτό, είχα πει διαβάσματα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

πάντα δεν υπάρχει ένας φίλος ο οποίος θα σου πει το κλισέ, ρε παιδί μου. Λέει ο άλλος, εγώ που πονάει η μέση. Πιλάτες να κάνεις. Ναι, ρε μεγάλε, σένα περιμέναμε να μας το πεις. Δεν ξέραμε εμείς πώς είναι. Έχουμε πρόβλημα στη μέση. Έχουμε στον όμικρον 5, όμικρον 6, υπάρχει μια κύλη, να πούμε. Να μας πεις να κάνουμε πιλάτες. Ή ξέρω εγώ, ο άλλος που λέει, ό,τι και να έχεις, αυτός ο φίλος που έρχεται και σου λέει να πίνεις πολύ νερό. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έχω βάλει κιλά. Να πίνεις πολύ νερό. Μου πονάει το κεφάλι, να πίνεις πολύ νερό. Έχω συχνοουρία, να πίνεις πολύ νερό. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή δεν είναι η πανάκια για το νερό. Αυτό με το νερό, τι μπούρδα. Είχαμε έναν συνάδελφο κάποτε, έναν μοντέρ, ο οποίος ήταν ο έρμος, είχε κιλά, εν πάση περιπτώσει. Τον πες, γιατί έρμος, τώρα αγαπάμε τον εαυτό μας, όπως και να είναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να παρεξηγηθούμε με τίποτα πλέον. Λοιπόν, αυτός είχε περιτά κιλά. Ήταν και κοντούλης, εν πάση περιπτώσει, και έκανε και καθιστική δουλειά. Ήταν δύσκολο να χάσει κιλά. Και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, έσκαγε με κάτι δίλητρα νερά στο μοντάζ. Του λέγαμε, ρε Γιώργο, ας το πούμε Γιώργο. Δεν το λέγα Γιώργο. Ρε Γιώργο, τι γίνεται, ρε μου, τι νερά είναι αυτά. Πρέπει να πίνεις νερό, λέει, για να χάσω. Λέει, ακολουθώ καινούργια δίαιτα. Πίνω, λέει, 2 λίτρα νερό τη μέρα και έχω χάσει, λέει, 2 κιλά. Λέμε, εντάξει, ξέρω. Δεν πρέπει να μην τρως κιόλας όμως, δηλαδή πρέπει να σταματήσεις και λίγο το φαγητό. Ναι, εντάξει, έχω κάνει ειδική. Δεν θα τρώω μόνο μπριζόλες και πίνω νερό. Και υπάρχει αυτός ο φίλος, ο οποίος λέει αυτή την κλασική πλακία. Ή το άλλο, το οποίο βέβαια ισχύει, το λέω κι εγώ. Όταν παιδί μου λέει, ξέρω εγώ, κάποιος ότι έχει κάτι, σου λένε άλλοι να κοιμάσαι καλά. Και, τα οποία είναι, εντάξει, ας πούμε, εκ των όνων κάνευ, ας πούμε, δεν χρειάζεται να σου πει κάποιος. Με ρωτάει εδώ ένας, το με πονάει ο λαιμός, τι λένε αυτοί. Το ίδιο πράγμα λένε, να κάνεις πιλάτες.

αποθέωσαν τα social την Πινελόπη Αναστασοπούλου για την ερμηνεία της στο Unforgiven των Metallica. Το Unforgiven δεν είναι. Κάτι Metallica τραγούδησε, εν πάση περιπτώσει. Άμα τραγουδάει Λιόλιου δεν σας αρέσει. Άμα τραγουδήσει Metallica η Λιόλιου, την κράζεται. Άμα τραγουδήσει Πενελόπη Αναστασοπούλου, όλα είναι μια χαρά, δεν κατάλαβα. Πήγε η Λιόλιου τώρα για την Αναστασοπούλου, λέγαμε για τη Λιόλιου, θα σου πω. Νομίζω η Λιόλιου τραγούδησε ένα τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Και ένα τύπο, ο οποίο έχει κάνει ένα φοβερό βίντεο και λέει πώ θα ήταν ο Παύλο Παυλίδη αν τραγουδούσε Λιόλιου. Και έχει πάρα πολύ γέλιο να το δείτε. Πάντω η Αναστασοπούλου δεν αποθεώθηκε μόνο από του χρήστε των social, του Έλληνε χρήστε χασομέριδε των social, αλλά την είδαν και η Metallica γιατί έκανε ένα διαγωνισμό στα social, ποιο θα πει. Ποιο θα διασκευάσει, ποιο θα τραγουδίσει το Unforgiven, εν πάση περιπτώσει. Και τη κάνανε honorable mention, δηλαδή έφημον μνήαν, όπω έλεγαν και οι παλιοί. Ήταν η τρίτη κατά σειρά διάκριση τη εβδομάδα. Τραγούδισε το Unforgiven, η οποία Πινελόπη έχει και μπάντα, νομίζω τραγουδάει ούτω ή άλλω. Εκτό από ηθοποιό και συνάδελφο, ραδιοφωνική παραγωγό. Μπράβο, Πινελόπη. Και εγώ λέω να ανεβάσω ένα. Να πω το Fight Fire with Fire. Όχι το Unforgiven, να πω κάτι έτσι πιο νταβαντούρι.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έκανα μια ενημέρωση στο κινητό μου γιατί είχε πάρα πολλές φωτογραφίες κτλ. Και τώρα το είχα αδειάσει και μπόρεσα και έκανα ενημέρωση. Η ενημέρωση δεν είναι λίγο, άμα δεν σ' αρέσει, λίγο περίεργη? Δεν είναι ενημέρωση του κινητού λιγάκι, σαν να έχει πάει η κοπέλα σου κομμωτήριο και να έχει γυρίσει με ένα περίεργο μαλλί, έτσι λίγο που δεν την έχει συνηθίσει, να είναι, ξέρω εγώ, σγουρομάλα και να σου έρθει με ίσιο μαλλί και να μην σ' αρέσει πολύ και να σου λέει πήγα κομμωτήριο και να περιμένει από σένα να πεις κάτι καλό και εσύ να σε... Ναι, δεν το πρόσεξα. Δεν το πρόσεξα, απλά είσαι άλλος άνθρωπος. Και να σου λέει αυτή, ωραίο δεν το έκανε. Ναι. Κάπως έτσι είναι το κινητό μου σήμερα. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Γιατί έχει αυτά τα. Βγαίνουν, καταρχάς πετάγονται τα εικονίδια, ξαναπετάγονται. Μια χαρά ήταν πριν. Δηλαδή, προφοβάρω που δεν ξέρω, παιδιά, δεν. Παραξενιές αυτές.

Παιδιά, έβλεπα χθες τις ειδήσεις τη συναυλία του Kanye West στην Αλβανία και σκεφτόμουν πόσο σουρεάλ. Τώρα χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης της γειτονικής χώρας. Σουρεάλ με την έννοια, ρε παιδί μου, το Kanye West υποτίθεται κάποτε ήταν number one, ήταν hot καλλιτέχνης. Τώρα επειδή του έχουν κάνει cancel, τον έχουν κάνει cancel στην Αμερική για τις δηλώσεις του για τους Εβραίους, γενικότερα για κάτι κουλές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Αυτός τώρα πάει όπου του λένε, ρε παιδί μου, του λένε στην Αλβανία ευκαιρία τώρα να τον φέρουμε εδώ να γίνει χαμός. Και νομίζω ότι το στήσαν όλο το χώρο, ειδικά για αυτόν. Αλλά υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις στην Αλβανία εναντίον του Eddie Rama, τον οποίο δεν τον πολύ θέλουν τελευταία και με αυτήν την ιστορία που έχει γίνει με τον Τραμπ. Υπήρχαν και αντιδράσεις για τη συναυλία με τον Kanye West και λέγανε, ας πούμε, εμείς τώρα, ας πούμε, γιατί να πληρώνει το κράτος τη συναυλία του Kanye West? Γιατί πλήρωσε το αλβανικό κράτος να γίνει συναυλία για να μπορέσουν, υποτίθεται, να έρθει κόσμος. Ρε παιδί μου, ότι πήγαν τουρίστες. Να, πήγε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, διάβαζα εδώ. Άλλο και αυτό. Πήγε στην Αλβανία, δεν κάνει West. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα να τον δω. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, δηλώσει Αλβανών στον δρόμο που λέγανε, ξέρω εγώ, ότι το κύριο Ράμα γιατί έφερε εδώ το Kanye West, αφού μίλησε να πάει το λεφτά το κράτος. Και λέγανε, ας πούμε, με το δίκιο τους οι άνθρωποι, ότι γιατί να πληρώνουν από την τσέπη τους να έρθει ο Kanye West. Πήγε ο Kanye West και έβλεπα εντελώς σουρεάλ τη σκηνή που περπατούσε με τον Eddie Rama, που ο Kanye West μπροστά στο Rama φαινόταν νάνος, γιατί ο Eddie Rama είναι 95, κάτι τέτοιο, είναι θεόρατος. Και φορούσε και κάτι, μια περίεχη, φορούσε μαύρα και είχε κάτι άσπρα μποτάκια. Εντελώς σουρεάλ, σου λέω.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ξεχάστε το Tinder. Καινούργια μόδα στα social, στα γκομενικά social. Το Tinder το ξέρετε. Φαντάζομαι είναι αυτή η εφαρμογή η οποία σου βρίσκει. Σου βρίσκει. Ναι, σου βρίσκει τέρι. Ρε παιδί μου, πρέπει άμα αρέσει κάποιον και αρέσει και εσύ, αρέσει και εσύ σε αυτόν, σου κάνει match και μετά κανονίζετε μεταξύ σας αν θα βγείτε κτλ. Όμως, εκεί κάποιοι φοιτητές από το Berkeley είδαν κάποια ελαττώματα. Σου λέει, αυτοί καλά, ωραία, μπορεί να γουστάρονται εμφανισιακά. Βλέπεις τη φωτογραφία κάποιον. Καταρχάς, δεν ξέρεις τη φωτογραφία πώς θα είναι από κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπεις τη φωτογραφία της τιμής Ηφίλιος και φτάνεις από κοντά και είναι, ξέρω εγώ, καμία σχέση. Τώρα, να μην πω και τίποτα. Ή βλέπεις τον Google, ας πούμε, και φτάνεις από κοντά και είναι πανούκλος. Λοιπόν, πέρα από αυτό, σου λέει μπορεί εμφανισιακά να το Tinder να παίζει κάποιο ρόλο να σου κάνει matching, να σου βρίσκει το τέρι. Απ' την άλλη όμως μπορεί τα ενδιαφέροντά σου να μην είναι σχετικά. Οπότε βγάλα μια εφαρμογή η οποία λέει κάνει πάταγο στην Καλιφόρνια, ειδικά στα campus των κολεγίων. Οι φοιτητές δηλαδή το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και σου κάνει ζευγάρωμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου. Δηλαδή πες ότι εσάς ενδιαφέρει ο Hitchcock στο σινεμά που έλεγε τώρα η Δήμητρα, ή σε ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, να βλέπεις Netflix πολύ. Άμα και ο άλλος βλέπει Netflix και είναι σπιτόγατος, έχεις περισσότερες πιθανότητες να ζευγαρώσεις. Γι' αυτό είναι καλό, διότι άμα πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, και ο ένας ακούει Νταλάρα και ο άλλος ακούει Τρανό, όσο και να γουστάρεις ο ένας τον άλλο, δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή, άντε, δεν ξέρω τώρα, και αυτό είναι μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος κερδίζει εκεί, τα ενδιαφέροντα ή η εμφάνιση. Οπότε σου λέει να βρούμε τα ενδιαφέροντα πώς ταιριάζει, λέξω ότι σ' αρέσει σινεμά, να διαβάζω. Μεγάλο ψέμα αυτό. Όταν βλέπετε στα social. Τα ζευγαροσόσιαλ να λέει, να γράφει κάποιος ενδιαφέροντα books και τέτοια, είναι μέγιστο ψεύδος. Οι μισοί από αυτούς ψεύδονται, το γράφουν απλώς για να εντυπωσιάσουν. Και εκεί είναι και το ελάττωμα αυτών των site, γιατί σου λέει ο άλλος αυτά που γράφει τα εννοεί. Μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, ενδιαφέροντα θέατρο, διάβασμα, ταξίδια. Πόσα από αυτά ισχύουν. Αυτός μπορεί να έχει δει, ας πούμε, τελευταία φορά θέατρο σε Βερλή πριν από 3 δελφινάρια. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να λέει ότι του αρέσει το διάβασμα και να διαβάζει, πώς το λένε, Λένα Μαντά. Άλλο Λένα Μαντά, άλλο Ντοστογεύσκη, θέλω να πω. Just saying. Οπότε, παιδιά, αυτή η εφαρμογή, αν θέλετε να την κατεβάσετε, δεν ξέρω αν έχει στην Ελλάδα ακολούθους, λέγεται Ντίτο, με δύο τι, που σημαίνει στα αγγλικά. Και εγώ, δηλαδή, άρα μ' αρέσει και εμένα αυτό που σου αρέσει και εσένα.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έχουμε περίοδο γάμων και βαφτίσεων. Η Δανάη Μπάρκα, ας πούμε, ανέβασε ήδη ένα post για το, γιατί συμπλήρωσε 30 μέρες έγγαμου βίου και έγραψε «Ένας μήνας γυναίκα του». Το οποίο, άμα σκεφτεί κανείς, θα μου πει ένα μήνα δεν είναι, ρε παιδί μου, κανένα φοβερό, πώς το λένε, χρονικό διάστημα. Αλλά είναι ο ενθουσιασμός. Απ' την άλλη, βέβαια, οι γάμοι έχουν γίνει πλέον τόσο δύσκολοι που πλέον μετράμε και τους μήνες. Σου λέει, πόσο είστε παντρεμένοι μαζί, σου λέει, είμαστε ένα χρόνο και πέντε μήνες. Τόσο πολύ, έλα ρε, πώς αντέξατε. Αλήθεια. Και δεν το λες ειρωνικά, λες, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί άλλοι χωρίζουν πλέον σε μέρες. Παιδιά που έχουν ζευγάρια παντρεύονται, ξέρω εγώ, 13 Μαρτίου και 29 Μαρτίου διαζύγει. Δεν ξέρω αν γίνεται πρακτικά αυτό, αλλά είναι και σχήμα λόγου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, από τους γάμους πάμε στις βαφτίσεις, γιατί είμαστε η εκπομπή των κοινωνικών υποχρεώσεων και εκδηλώσεων. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργαν βάφτισαν το γιο τους. Το όνομα που πήρε, και ήμουν σίγουρος πριν το διαβάσω, ότι θα είναι διπλό. Γιατί πλέον είναι μόδα τα ζευγάρια, τα αντρόγυνα να βαφτίζουν τα παιδιά τους με δύο ονόματα, σε φάση τα παιδιά να παθαίνουν κρίση ταυτότητας κάποια στιγμή, ειδικά αν έχουν και δύο επώνυμα. Και το ονομάσαν το παιδί Ιάσονα Παναγιώτη. Να τους ζήσει προφανώς, τους ζήσει εννοώ. Τι άλλο λέμε σε αυτά τις περιπτώσεις, είμαι και άσχετος εγώ με αυτά. Νονάει Γογό Φαρμάκη, Ιάσονας Παναγιώτης. Πολλές φορές δίνονται δύο ονόματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, άσχετα μεταξύ τους. Δηλαδή το Ιάσονας είναι λίγο, πώς το λένε, είναι ιστορικό. Είναι ο Ιάσον και το Χρυσό Μαλοδέρας. Από την άλλη, Παναγιώτης, εντάξει, είναι και λίγο μπροστά στο Ιάσονας, ρε παιδί μου, κάνει λίγο λαϊκό. Οπότε, όταν δώσετε δύο ονόματα στο παιδί σας, φροντίστε να είναι ανάλογου επίπεδου. Δηλαδή, ή θα το πεις Ιάσονα Ηρακλή, έτσι για να πιάσει όλη την μυθολογία, ή θα το πεις Παναγιώτη Μπάμπη. Ιάσονας Παναγιώτης, θα λέει το παιδί, τι είμαι. Δηλαδή, πού κατευθύνομαι, πάω για να σπουδάσω ιστορία ή πάω να οδηγήσω Νταλίκα. Βέβαια, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. 7 και 3 καλημέρα στον Galaxy 92. Από τον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε, φτάσαμε και σήμερα ήρεμα, χωρίς πολλή κίνηση. Όταν ερχόμουν, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μην αρχίσετε τα πινελίκια. Θα σας τα πω σε λίγο. Λοιπόν, όχι τα πινελίκια, θα σας πω την κίνηση αργότερα. Πώς είμαστε, μετράμε σήμερα 8. 8 και σήμερα μετράμε για το αντίο, για το εις το επανειδήν. Την άλλη Παρασκευή, αντιός αμίγκος. Φαντάζομαι ότι μετράτε και τελειώνει αυτό. Πώς τελειώνει έτσι απότομα κάθε φορά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι μετράτε και εσείς τις ημέρες, έτσι μην αρχίζετε και βρίζετε. Α, ορίστε να, η Γκλώρια. Αυτά, ξεκινάει η πρωινή Λέλαπα, η εκπομπή, η μοναδική εκπομπή που έχει υποσχεθεί και έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα και το έχει κάνει μόνη της, χωρίς να το έχουν προτείνει κανένα κόμμα. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 του Ιούλη, πάμε να δούμε γρήγορα τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνημα, αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις ως 4 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία 26 με πόσο λέτε? 36 με 37. Ωχ, μάνα μου, μάνα μου. Αρχίζει.

0: Ναι, οι ζέστες, καλά ήμασταν τόσο καιρό, τι θα γίνει τώρα. Κάποιοι χαίρεστε βέβαια γιατί είστε έτσι καλοκαιράκιδες, αλλά don't count me in. 36 με 37 η μέγιστη. Να σας πω τις επόμενες μέρες τα πράγματα θα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή και αύριο θα έχουμε την ίδια θερμοκρασία, και την Παρασκευή και το Σάββατο, την Κυριακή, Δευτέρα. Α, έρχεται καύσωνας. Κυριακή 38 δίνει, Δευτέρα 38, Τρίτη 40. Πες το μου αυτό. Και ξαναπέφτει από Πέμπτη. Άρχεται, ξεκινάει η εβδομάδα με ζέστες, ε. Τέλεια θα περάσουμε. Θα είμαστε, ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Καλοκαίρι να κάνει και λίγο ζέστη. Αλλά 40 βαθμούς, εν πάση περιπτώσει. Μην γκρινιάξουμε. Πρώτο πινελίκι της ημέρας. Σήμερα μπροστά μου Νταλίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση μπροστά μου να υπάρχει ένα βαρύ όχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση μπροστά μου να υπάρχει μόνο ένα όχημα γιοταχή. Νταλίκα κάθε μέρα ή Νταλίκα ή Πούλμαν. Σήμερα έτυχε Νταλίκα. Περιμένω τα δικά σας πρωινά πινελίκια εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ξεκινάμε με μουσικάρες. Έχουμε Pussycat Dolls. Έχουμε Kim Wilde. Έχουμε Soul to Soul και βεβαίως Bad Boys Blue. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σας το είπα στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ναι.
1: Galaxy 92.
0: Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Κυριακή μου, το ελπίζω. Σε αυτό που με ρωτάς.

Ένα τραγούδι το οποίο η στίχη του οποίου η στίχη μάλλον πλέον είναι πασέ. Γιώργο, εγώ μανά είμαι μεν, τι πάει να πει αυτό, 2026 έχουμε. Έχουμε non-binary, έχουμε LGBTQ. I'm a man and I'm a woman too. I'm neither of them. Εντάξει, αυτό είναι 80's. Τώρα τι, ήταν απλά τα πράγματα. Εγώ είμαι άντρας ή γυναίκα. Me Tarzan, you Jane. Λοιπόν, τι ξενέρωμα ήταν αυτό χθες με τον ημιτελικό. Όχι επειδή κέρδισε η Ισπανία, και μπράβο της Ισπανίας, είναι το μόνο που χάρηκα, γιατί η Γαλλία την είχε δει λίγο. Όλοι λέγανε φαβορή η Γαλλία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία είχε παίξει καλά μέχρι τώρα. Γι' αυτό και η Ισπανία το αντίθετο. Δηλαδή, η Ισπανία δεν είχε προσφέρει κάτι. Κέρδιζε όλο έτσι στα μουλοχτά, στο μούχτι. Το Βέλγιο, μόνιμη losers, το κέρδισε στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε λέγαμε η Γαλλία, η θεαματική Γαλλία, θα την κάνει με τα κρεμμυδάκια την Ισπανία. Τελικά, χθες η Γαλλία ήταν αγνώριστη, ρε παιδί μου. Πώς απογοητεύει καμιά φορά ο σύντροφός σου, λες, δεν μπορώ να, δεν σε αναγνωρίζω απόψε, είσαι άλλος άνθρωπος. Έτσι ήταν η Γαλλία χθες. Δεν την αναγνωρίζω, σαν σύντροφος που σε απογοήτευσε, δεν σε αναγνωρίζω, είπαν όλοι οι οπαδοί. Τίποτα, Εμπαπέ 0, κάτι πήγε να κάνει εκεί κτλ. Η Ισπανία λοιπόν 2-0 και μάλιστα της ακύρωσαν και γκολ, το οποίο ήταν γκολάρα. Για λίγο θα ήταν δηλαδή το γκολ του μάτς με τον Γιαμάλ, αλλά ήταν offside. Οπότε 2-0 Ισπανία και πάει τελικό. Εντωμεταξύ, στον τελικό θα αντιμετωπίσει μια εκ των Αγγλία-Αργεντινή που παίζουν απόψε. Και θα έχει πλάκα να περάσει η Αγγλία και να έχουμε την ανατροπή. Καλά, θα μου πει τώρα Αγγλία-Αργεντινή δεν έχει φαβορή ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντωμεταξύ, εγώ είχα διαγράψει πλήρως από το μυαλό μου ότι η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν θυμάμαι το. Παιδιά, δεν ξέρω, είναι Αλτσχάιμερ, αυτό είναι ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχα δει τα μάτς καθόλου, αποκλείεται. Εγώ τα βλέπω αυτά. Είχα διαγράψει από το μυαλό μου το Euro του 24 και δεν θυμόμουν ότι η Ισπανία όχι απλά έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, που δύο χρόνια πριν δεν είναι και πολύ διαφορετική ομάδα, αλλά είχε αποκλείσει, είχε αποκλείσει πάλι τη Γαλλία για δεύτερη φορά στον ημιτελικό του Euro. Αυτή ήταν η τρίτη που την κέρδισε. Και μάλιστα στον τελικό κερδίσει την Αγγλία στο τελικό του Euro 2-1. Δεν θυμάμαι καθόλου το Euro του 24. Κάτι, δεν ξέρω τι έκανα εκείνο τον Ιούνιο. Εν πάση περιπτώσει, απόψε Αγγλία-Αργεντινή στη μητέρα όλων των μαχών. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά μετά το 86. Δεν νομίζω. Πρέπει να ξαναπέξανε. Μετά από εκείνο το φοβερό μάτς με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα. Απόψε λοιπόν στις 10 και το τελικός νομίζω είναι την Κυριακή ή το Σάββατο, θα σας γελάσω, μεταξύ Ισπανίας και ενός εκ των Αγγλία-Αργεντινή. Αν έχουμε την Αγγλία στον τελικό, θα είναι η επανάληψη του τελικού του Euro του 2024. Και σας υπενθυμίζω ότι η Ισπανία, αν καταφέρει και κερδίσει το Μουντιάλ, θα είναι η δεύτερη φορά που θα πάρει καπάκι Euro και Μουντιάλ. Αυτά, κορίτσια, μην βρίζετε. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας. Δηλαδή, χτες θυμηθήκαμε λίγο μπάλα. Όπα! Πάμε να χορέψουμε λίγο τάγκο τώρα. Εν τω μεταξύ, αυτή η speaker, η αθλητική, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, διαβάστε λίγο. Πάτε στην Αμερική να μεταδώσετε αγώνες. Ή δεν ξέρω πού τους μεταδίδετε από το στούντιο εδώ. Εκεί είστε λογικά. Έδειχνε χτες σε celebrity, έδειχνε τον Τίμωθη Σαλαμέ. Σαν να δείχνανε τον Μπαρμπαμπίθρο, ας πούμε. Δεν είπαν τίποτα. Αν πεις, είναι δυνατόν τώρα ένα σπορτκάστερ να ξέρει τον Τίμωθη Σαλαμέ. Έλατε.

Κούναμε λέγεται το τραγούδι αυτό. Καλημέρα, τα πρώτα πινελίκια σας. Θωμάς από τα Σεπόλια. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, Βαγγέλη, γιατί έβγαλα φρονιμίτη χθες. Και σήμερα είμαι πρισμένος. Α, κοίταξε, να σκεφτείς το ευχάριστο ότι είσαι ακόμα νέος. Όταν βγάζεις φρονιμίτη, είσαι μικρός ακόμα. Περαστικά, Θωμά μου. Αν και εμείς εδώ έχουμε βγάλει, να πούμε, μόνο φρονιμίτη, ας πούμε, έχουμε βγάλει. Καλημέρα, Στέλλα από Νέα Σμύρνη. Πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί πρέπει να πάω να πάρω σήμερα, λέει, τα παιδιά από την κατασκήνωση. Είναι κατασκηνώση τώρα, είναι αυτή η περίοδος, φοβερή. Καλημέρα και στον Τάσο από Αλσούπολη, ο οποίος δεν μας δεν ρίχνει πινιλίκη, απλά ο άνθρωπος είπε μια καλημέρα. Λοιπόν, δεν είμαι από το σαν σήμερα, εσύ. Α, βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι 15 Ιούλη. Σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Και όλοι ξέρουμε ένα Βλαδίμηρο, το Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Η Βλαδιμήρα. Ποιο όνομα σαν Βλαδιμήρα τώρα. Η Ιουλίτα και ο Κύρικος. Η Ιουλίτα, δεν ξέρω να γιορτάζει η Ιουλία. Νομίζω 17 γιορτάζει η Ιουλία. Σαν σήμερα το 1892. Συγγνώμη γι' αυτό. Φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Άκουρε φίλε, άκου τώρα. Το 1892 οι φοιτητές ξέσπασαν σε ταραχές. Δηλαδή, πήγε ο άλλος να βάλει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια το 1892 και βγήκαν οι φοιτητές στους δρόμους. Αυτό για να σκεφτούμε λιγάκι το τι πρέπει να γίνεται και σήμερα. Σαν σήμερα ξεκινά τα περίφημα Ιουλιανά, είναι η υπόθεση που πάντα θα μαυρώνει τον Κωνσταντίνο, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε στην κυβέρνηση των αποστατών. Τι έγινε σας σήμερα? Ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο τότε βασιλιάς, εξαναγκάζει σε παρέτηση τον Γιώργιο Παπανδρέου. Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση του Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών, που οδήγησε κατά πολλούς και κατά τους περισσότερους στη Χούντα που ήρθε μετά από 2 χρόνια. Ο Γιώργος Αθανασιάδης Νόβα ήταν και ποιητής και μάλιστα υπήρχε ένας αστικός μύθος που έλεγε ότι είχε γράψει τον στίχο «Τα στήθη σου είναι σαν γάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα». Αλλά δεν ισχύει τελικά αυτό. Βέβαια ήταν too good to be true. Δηλαδή είναι αυτό που ένας μεγάλος δημοσιογράφος κάποτε είπε: μην αφήσεις ποτέ την πραγματικότητα να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Σαν σήμερα, μαύρη μέρα στην Κύπρο, το 1974 ξεσπά το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο εντός εισαγωγικών, τον Νίκο Σαμψόν. Και το 2006, σαν σήμερα, αρχίζει τη λειτουργία του το Twitter, το νυν 6. Δε, 6, συγγνώμη, 6. Το 2016, γι' αυτό μπέρδεψα το 6, έχουμε πραξικόπημα στην Τουρκία, όπου καταπνίγηκε από τον Ερντογάν. Βέβαια, ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι λίγο γελάμε όταν ακούμε για πραξικόπημα εκείνη την περίοδο, γιατί, εντάξει, δεν αποκλείεται να ήταν και λίγο σικέ. Λίγο, όσο πατάει γάτα. Τα στήθη σου είναι σαν γάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα. Τεράστιος στίχος. Δεν ξέρω ποιος τον έχει γράψει, αλλά μπράβο του.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Παιδιά, τι γίνεται, 7 και 23. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα, η οποία γέλασε, λέει, πολύ χτες με το κάτι ψήνεται. Ευχαριστώ, Μάρθα μου. Καλημέρα στο Μάριο Πονέο Φάληρο, ο οποίος λέει, σου στέλνω από τη δουλειά. Σου στέλνω απόψε από τη δουλειά. Άλλο Σιδηρόπουλος. Ενώ έχω πάθει ψήξη στον Αφιένα και όπως καταλαβαίνεις έχει πέσει πολύ μπινελίκι. Μάριε, περαστικά φίλε μου, προσέξτε με τα κλιματιστικά, παιδιά, γίνεται χαμός. Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος στέλνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, γιατί λέει είναι μεγαστεντερίτιδα. Τώρα μου δίνεις πάσα για να σας πάω λίγο στη Λαμία. Στη Λαμία βγήκε μια φοβερή οδηγία του ΕΟΔΗ να μην τρώνε κοτόπουλα για 2-3 μέρες. Γιατί είναι αυτή η ιστορία με την σαλμονέλα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εντοπίστηκε ευτυχώς αυτός ο οποίος τα πούλαγε. Κάνανε έρευνες εκεί, πηγαίνανε στα κουτοπουλάδικα, ψάχνανε. 17 άτομα λέει στο νοσοκομείο, αν είναι δυνατόν, λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας που συνδέεται με την κατανάλωση έτοιμου φαγητού, λέει εδώ. Κοτόπουλα δηλαδή. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες περιοχής να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες μέρες. Τέλος τα κοτόπουλα στη Λαμία. Όποιος θέλει κοτόπουλο θα κάνει υπομονή. Εν τω μεταξύ, βλέπεις, ας πούμε, ότι λένε να τρώτε υγιεινά. Οπότε στις δίαιτες, τι τρως, κοτόπουλο και σαλάτα. Στη Λαμία τους πάει τσιριλιπιπί το κοτόπουλο. Στην Αμερική τους πάει τσιριλιπιπί η σαλάτα. Υπάρχει, λέει, επιδημία. Διάρειας, συγγνώμη, τώρα πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει επιδημία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όλοι στην τουαλέτα και μάλιστα στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η οποία τρώει, λέει, και πάρα πολύ σαλάτα, υπάρχει εκεί οδηγία να... Όχι, μάλλον δεν υπάρχει οδηγία, σκέφτονται μήπως φταίνει σαλάτες, ότι υπάρχει ένα παράσιτο, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν βρει όμως συγκεκριμένο τρόφιμο, υπάρχει ένα παράσιτο. Και οι περιπτώσεις, λέει, στο Μίσιγκαν έχουν εκτοξευθεί στις 2.640, 69%, λέει, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή αυξήθηκαν τα κρούσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν, κοτόπουλο δεν τρώμε, σαλάτα δεν τρώμε, εγώ φταίω να το ρίξω στα σουβλάκια, κυρία μου. Τι μου λες τώρα.

0: Έτσι σας πάω σήμερα ερωτικά ιστορία de un amor. Από τους Ας μαζί με την Αμελή Μαρτίνεζ. Καλημέρα στην Άννη που μας ακούει στην κρουαζιέρα, λέει, που δουλεύει. Καλημέρα στη Χριστίνα, λέει, τι μουσικάρες παίζετε σήμερα. Μουσική, λες, και είσαι σε κτήμα γάμου, λέει, και περιμένουμε το ζευγάρι να έρθει. Αφού, ρε Χριστίνα, είναι περίοδος γάμων, είσαι. Καλημέρα. Ναι. Πετυχημένο όντως. Η Βάσια λέει για τους speaker, λέει, αυτοί βαριούνται να περιγράψουν τον αγώνα, λέει, το Σαλαμέ θα έβλεπαν. Και τον Μπαρδέμ που ανέφεραν πολλοί ήταν. Η αλήθεια είναι ότι όντως και εγώ δεν περίμενα να τον αναγνωρίσουν τον Μπαρδέμ, γιατί δεν τον αναγνώρισα ούτε εγώ τον Μπαρδέμ, ο οποίος φορούσε τη φανέλα της Ισπανίας, είχε βάλει και κάτι γυαλιά, είχε τέλος πάντων φαίνονταν λίγο δύσκολα. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι έχεις πάει σε ένα μουντιάλ, στο οποίο από ό,τι βλέπεις οι κάμερες δείχνουν συνέχεια ηθοποιούς. Δείχνουν τον Μπρατ Πιτ, δείχνουν, ξέρω εγώ, τον Μπαρδέμ, δείχνανε, δεν θυμάμαι ποια ήταν τώρα. Πρέπει να έχεις λίγο να σπουδάσεις, να μάθεις εκτός από αθλητικογράφος. Δεν χρειάζεται να ξέρεις μόνο τους παίκτες. Να ξέρεις λίγο και τους ηθοποιούς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, και αυτοί οι Γάλλοι πήγαιναν γυρεύοντας για να χάσουν. Καλέσαν το Μητσοτάκη στην επέτειο από την πτώση της Βαστήλης. Χθες στην παρέλαση στο Παρίσι ήταν παρόν και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μετά είναι δυνατόν να μην χάσει η ομάδα τους απέναντι στην Ισπανία. Και θα μπορούσε να γράψει κάποιος τίτλο σε αθλητική εφημερίδα, διαβασμένος απέναντι στη Γαλλία ο Μητσοτάκης. Ναι, δεν ξέρω. Καλημέρα και στον Χρήστο από Λάρισα. Καλά αποτελέσματα για τα παιδιά. Περιμένετε, δεν ξέρω, περιμένετε ακόμη τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές. Και η ώρα είναι 7:30. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Εγώ γελάω ακόμα αυτό που πει η Χριστίνα εδώ μεταξύ. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό. Κυρίως στην κάθοδο, προσέξτε, από Φιλαδέλφια μέχρι Ιερά Οδό φτάνει. Και στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λιγότερο εκεί. Η Αττική Οδός ακόμα έχει προβληματάκια, όχι μεγάλα προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα βρείτε ένα μποτιλιάρισμα στη συμβολή με Εθνική Οδό. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Κηφισίας με μικρά θεματάκια στην κάθοδο, κυρίως στο Χαλάνδρι και μετά το Ψυχικό. Η Μεσογείον έχει το θέμα της εκεί στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Κάτσε λίγο, γιατί σήμερα δεν πάει το κινητό, κάτι έχει. Η άναδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μέχρι Καρέα πάνω, όλος ο περιφερειακός είναι πολύ καλός αυτή την ώρα. Λογικά θα πήξει αργότερα. Η παραλιακή είναι αέρα πατέρα, κανένα πρόβλημα. Προσέξτε λίγο μόνο εκεί στη στροφή μετά από Συγκρού, στη Μαρίνα Φλίσβου. Η Συγκρού η ίδια είναι κατά πράσινη, και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά στο ρεύμα προς Αθήνα είναι μια χαρά, παιδιά. Μακάρι όλη τη χρονιά η κίνηση να ήταν όπως είναι αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, ναι, δύσκολο.

0: Έτσι που λέτε. Θα ακούει Μητσοτάκη ο Μακρόν και θα τρέχει. Σου λέει, μας κατέστρεψε την εθνική. Χάσαμε το Μουντιάλ. Μην τον καλέσουμε ξανά αυτόν εδώ. Εν τω μεταξύ, τώρα η πλάκα θα έχει να κερδίσει η Ισπανία και να πρέπει ο Τραμπ, γιατί λέει ο Τραμπ θα απονείμει το βαρύτιμο τρόπαιο, να κερδίσει η Ισπανία και να πρέπει ο Τραμπ να απονείμει το κύπελο στην Ισπανία, την οποία έχει ονομάσει «A very terrible, terrible country. It's a terrible, terrible country». Είμαι σίγουρος ότι αν κερδίσει η Ισπανία δεν θα πάει ο Τραμπ να το παραδώσει. Νομίζω ότι κάποιος άλλος θα στείλει, κάποιος θα στείλει τον J.D. Vance. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Τώρα αν το κερδίσει η Αγγλία ή η Αργεντινή, εκεί δεν ξέρω, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα για το βαψωμαλιά. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκο καλημέρα. Ο Κοτσαρίκος λέει, πόρτες χτυπάνε, πατζούρια τρίζουν, πιστολάκι δουλεύει κάργα. Σαγιονάρες χτυπάνε σε βατραχοπέδιλα. Έλεος, ξύπνημα είναι αυτό. Πού είσαι διακοπές είσαι και ακούς βατραχο αυτό, σαγιονάρες. Επίσης ρε φίλε είναι 7:36, δηλαδή εντάξει έχουμε ξυπνήσει εμείς εδώ και ώρα. Εσύ έχεις έρθει από την Ελβετία, από τη Γαλλία εκεί πέρα, έχεις έρθει να πούμε με πολύ έτσι, κάνει ζωάρα. Αστειεύομαι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει εδώ πέρα. Έχετε ακούσει, σας έχουν πάρει τηλέφωνο φαντάζομαι από κάποια εταιρεία τηλεφωνίας να σας πούνε «Γεια σας, σας τηλεφωνούμε από τη Βαγγέλης Call και θέλουμε να σας προτείνουμε για οπτική ίνα, να σας ανοίξουμε για οπτική ίνα». Οδηγέ με ανοίγεται λίγο από πίσω. Πονοκέφαλος λέει στις πολυκατοικίες οι παράλληλες εγκαταστάσεις για οπτικές ίνες. Παρέμβαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ακούστε τι γίνεται τώρα εδώ. Χιλιάδες πολυκατοικίες που απέκτησαν υποδομές οπτικών ινών μέσω του προγράμματος Smart Readiness βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές παράδοξο. Ενώ το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να χρησιμοποιούν την κοινή διακοινή υποδομή, στην πράξη. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται δεύτερα και τρίτα παράλληλα δίκτυα μέσα στο ίδιο κτίριο. Πάνε δηλαδή από άλλες εταιρείες και κάνουν άλλο δίκτυο. Με νέες σωληνώσεις, καλώδια, κεντρικά και τερματικά κουτιά στους κοινόχρηστους χώρους. Το φαινόμενο αφορά πολυκατοικίες που διαθέτουν ήδη πιστοποιημένη υποδομή Smart Readiness και προκαλεί έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και διαχειριστές, ενώ υπομοιδά ζητεί παρέμβαση του Υπουργείου και τη ΕΕΤ. Μπίζνα, παιδιά, Ελλάδα 2.0, να μην φάμε. Εν τω μεταξύ και εμένα με πήρανε πρόσφατα, μου λένε το εξής. Δεν θα σας πω τώρα ποια εταιρεία. Μου λένε γεια σας, μου λέει θέλουμε λέει, να σας. Α, όχι, ψέματα. Θα σας πω εγώ τι έγινε. Λοιπόν, είχα ένα πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει το οποίο ρε παιδί μου έληξε. Και πληρώνω λίγο παραπάνω τώρα που έχει λήξει. Και λέω κάτσε, μην πληρώνουμε τζάμπα λεφτά. Και λέω γεια σας, λέω θέλω λέω, να ρωτήσω πώς μπορώ να βάλω το. Τι πρέπει να κάνω για να ξαναμπω σε πρόγραμμα στο σταθερό και το ίντερνετ. Το πιο σταθερό, τώρα σταθερό δεν έχει κανένας. Για το ίντερνετ. Μου λέει ναι, λέει βεβαίως. Λέει, κοιτάξτε, λέει, είναι υποχρεωτικό πλέον να βάζετε, λέει, οπτική ίνα. Ωραία, λέω, θέλει κάποια εργασία αυτό. Μου λέει βεβαίως, λέει, χρειάζεται εργασία. Θα έρθει κάποιος τεχνικός στο σπίτι σας, είναι 50 ευρώ. Λέω, πόσο παραπάνω πληρώνω το μήνα. Μου λέει 2 ευρώ. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μείνω στο ίδιο.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Μια μεγάλη καλημέρα στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου. Καλημέρα, λέει, καλύτερη παρέα. Εσείς είστε καλύτερη παρέα, παιδιά. Ο Κοτσαρίκος λέει: είσαι η παρηγοριά μου. Ξυπνάω 7 και βάζω Galaxy και σιγά σιγά σηκώνομαι. Ζωάρα, σου λέω. Κάθε μέρα λέει που πάω τη γυναίκα μου στη δουλειά. Αχ, ήρωας ο Κοτσαρίκος. Ήρωας.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Κομματάρα. Real thing, you to me are everything. Μάρθα μου, σου εύχομαι περαστικά τα καλύτερα για αυτό που μου γράφεις. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί με ειδοποιούν ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Εντάξει, έχουμε καλοκαίρι, τι θα κάνουμε τώρα. Τι θέλω να σου πω για το Ιράν. Έκανε διακοπές στις Σεϊχέλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς. Δείτε φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να τις δείτε εσείς τώρα. Μπορείτε βέβαια να μπείτε στο κινητό σας, αλλά εγώ μπορώ. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Αυτό είναι ιδιότητα τώρα, θα την ακολουθεί για πάντα. Τι κάνεις, είμαι πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Απολαμβάνει την περίοδο μετά το χωρισμό της. Αυτά είναι. Είναι μόνη η Παναγιώταρο, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Τη μοναξιά της, λέει, καθώς από τον Ιανουάριο είναι μόνη της μετά το χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λικούδη. Ποιος είναι αυτός? Απολαμβάνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο. Αυτή τη φορά η πρώην παίκτρια, λέει, του My Style Rocks βρέθηκε στις Σεϊχέλες με ένα φίλο της. Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Οι Έλληνες έχουν γονατίσει. Τους έχει γονατίσει ο Μητσοτάκης όλους. Δεν μπορούν να πάνε στα Γκράβαρα. Όχι στις Σεϊχέλες. Η ίδια μάλιστα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι αυτό. Πολύ τρελαίνε μου όταν γράφουν τους followers, τους γράφουν διαδικτυακούς φίλους. Αναρτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το αφρόλουτρο που απόλαυσαν μαζί. Με ποιον απόλαυσε μαζί? Για να δούμε. Όπα, έχει κι άλλον. Και γράφει από κάτω. Σεϊχέλες πάντα στην καρδιά μου. Έτσι, αυτό είναι. Όπως πας εσύ και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Κρήτη για πάντα στην καρδιά μου, Σεϊχέλες για πάντα στην καρδιά μου. Κάποια μέρη και στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα. Ειδικά όταν τα μοιράζουμε με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη. Παιδιά, ο αληθινός φίλος είναι στην ίδια πισίνα μέσα όμως. Κάτσε στο ίδιο. Τι είναι αυτό, τζακούζι. Μοιράζονται τζακούζι. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει κάτι kits λουλούδια απ' έξω από την μπανιέρα. Έχουν βάλει. Τι είναι αυτό τώρα, μπιγκόνια είναι, δεν ξέρω τι λουλούδια είναι. Έχουν βάλει κάτι λουλούδια. Κάτι πετσέτες σαν σκαλοπάτια τις έχουν στρώσει. Πιο kits πεθαίνεις. Αφρό μέσα. Αυτός μοιάζει με το Σιανίδη, ρε φίλε. Αχ, ο Σιανίδης είναι. Οκ. Okay. Είναι και ο Σιανίδης μέσα στην μπανιέρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, είπα για Πάνα και την Παναγιώταρο είναι η ζωή. Εμείς εδώ περιμένουμε να πάρουμε άδεια, ας πούμε να πάμε, Χαλκιδική 4 μέρες. Άρα, Αλεξάνδρα.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Θα μπω να κλείσω κι εγώ σε αυτό που πήγε η Παναγιώταρου. Σεϊχέλες στον Ινδικό δεν είναι, για να μην είμαστε γεωγράφητοι εντελώς. Αργοσαρονικός ρε για πάντα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο... Έλα Βαγγέλη, μπορείς. Στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH. Τώρα χαμός γίνεται κάθε βράδυ στο Περσικό. Τραμπ βομβαρδίζει κάθε βράδυ. Τι έχει πάθει τώρα αυτός εκεί που είχαμε ηρεμήσει λίγο... Δεν μπορώ να καταλάβω ότι κερδίζει από όλη την ιστορία αυτή. Κερδίζει από τα χρηματιστηριακά, κερδίζει για τις midterms. Δεν κερδίζει πάντως, γιατί οι Αμερικανοί έχουν αρχίσει να κουράζονται από αυτό, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Πολύ ωραίοι βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ συνόδευσαν τις πρώτες ώρες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού, με την Τεχεράνη να βάζει το στόχαστρο τις γειτονικές της χώρες. Την πληρώνουν οι άλλοι εντωμεταξύ. Δηλαδή, τώρα σκέψουν να είσαι σε κάνα Ντουμπάι και να έχει αυτό τώρα το βαψωμαλιά να βομβαρδίζει το Ιράν. Το Ιράν να βαράει Ντουμπάι, Μπαχρέιν, Κατάρ. Γιατί τι να βομβαρδίσει, βομβαρδίζουν αμερικάνικες βάσεις εκεί. Η απάντηση του Ιράν λέει ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μες τη νύχτα για επιθέσεις κατά μια σημαντικής αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στην Ιορδανία κιόλας, αλλά και τις βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού. Είναι να μην είσαι εκεί, εν πάση περιπτώσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, το καλοκαίρι θα το φάμε έτσι, δηλαδή μία πάνω, μία κάτω, και αυτό επηρεάζει βεβαίως και τις τιμές βενζίνης, τα γνωστά τώρα, μην τα λέμε. Λοιπόν, τα μηνύματα τα πάμε, happy παίξαμε, έρχονται και Soul to Soul, οι οποίοι Soul to Soul θα είναι στις 8 Αυγούστου, θα είναι στη Χαλκιδική, στο Σάνι.
1: Διαφημίσεις.
0: Έφυγε αυτό.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συμπρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα

0: Boxer Shoes. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92. Back
3: to life. Εντάξει, είναι ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν αυτά, ειδικά. Τέλος πάντων. Ο δαίμον του συστήματος. Nice all to soul.

wanna love you. Bob Marley, is this love. Θα τα ακούσετε σε όλα τα... Όχι καλά δισκοπολία, τα βήτα... τα beach bar. Τουλάχιστον παλιά το παίζανε συνέχεια αυτό. Τώρα δεν έχουν γίνει όλα. Παίζουνε φουρέιρες. Πας να πιεις ένα ποτό στο beach bar και ακούς φουρέιρα κατά μεσήμερο. Όχι ότι έχει κάτι φουρέιρα, αλλά δεν είναι και κατά μεσημέρο στο beach bar, φίλε. Θες να ακούς τη ρέγγε σου, να ακούς το καλοκαιρινό. Έχω άδικο, κυρία μου. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και λέγαμε και χθες για την γιορτή της, την επέτειο μάλλον της πτώσης της Βαστίλης, που πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και παρακολούθησε την παρέλαση. Στην παρέλαση συμμετείχαν και ελληνικά στρατά. Για πρώτη φορά, λέει, μετά το 1919, παιδιά, πάνω από 100 χρόνια δηλαδή. Φοβερό, έτσι, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε παρελάσει κάτω από την αψίδα του Θριάμβου και παρελάσαμε και φέτος. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και εκτός από το Μητσοτάκη και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο Κιρ Στάρμερ, ο απερχόμενος Βρετανός. Είχε, λέει, 6.700 στρατιώτες πεζούς, 98 αεροσκάφη. Τώρα εδώ είμαστε ψυχαναγκαστικός, λες, γιατί 98 και όχι 100, ρε φίλε. Βάλε δύο ραφάλ ακόμα δηλαδή. Βάλε, σαν αυτό που λέει στο Μανάβη, να βάλω λίγο ακόμα να το κάνω 3 κιλά αντί για 2,5. Βάλε και δύο ραφάλ ακόμα, δεν είναι, τους τελειώσαν τα αεροπλάνα. 31 ελικόπτερα, γιατί όχι 30. Και 315 στρατιωτικά οχήματα. Παρήλασε όλος ο γαλλικός στρατός. Στόχος της γαλλικής προεδρίας ήταν η ανάδειξη του επανεξοπλισμού της χώρας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Γενικώς εξοπλίζεται η Ευρώπη, εξοπλίζονται όλοι, γιατί όπως βλέπετε ο πόλεμος πλέον είναι μια καθημερινότητα. Είναι πόλεμοι οι οποίοι ξεκινάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, όπως βλέπουμε και στην υπόθεση της Ουκρανίας και στην υπόθεση του Ιράν και πάνω κάτω και στην υπόθεση της Παλαιστίνης. Τι πάνω κάτω δηλαδή. Τι ήθελα να πω τώρα εγώ. Εγώ ήθελα να σας πω για το... Ναι, ότι για τη Γαλλία. Η Γαλλία, ο Μακρόν είναι η τελευταία φορά που παραβρέθηκε στην παρέλαση αυτή της 14ης Ιουλίου, γιατί ο Μακρόν χαιρετάει την Άνοιξη. Δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Βγήκε δύο φορές και από ό,τι δείχνουν τα γκάλοπ, η πιθανότερη πρόεδρος, και λέω πιθανότερη γιατί θα είναι γυναίκα μάλλον λέμε, θα είναι η Μαρίν Λεπέν, η οποία θα είναι, αν εκλεγεί, η πρώτη Γαλλίδα πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος και η πρώτη Γαλλίδα πρόεδρος ή η άντρας, γενικά πρόεδρος, που θα εκλεγεί με βραχιολάκι λόγω της καταδίκης της για οικονομικά σκάνδαλα. Αν γίνει αυτό βεβαίως με το βραχιολάκι, γιατί πολλά γίνονται. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί υποψήφοι, οι οποίοι, ανθυποψήφοι, οι οποίοι θα τους έχει αντιπάλους και από την κεντροδεξιά και αυτόν τον φίλο τον Μελανσόν, τον φίλο του Τσίπρα. Λοιπόν, γιατί οι τηλεοράσεις, λέει, συνέλαβαν χθες τον Ζελένσκι συγκινημένο, γιατί έχει πόλεμο 4 χρόνια, πώς έχει πάει, 5 η Ουκρανία, πώς να είναι, πώς θα ζητάνε ο Ζελένσκι δηλαδή, χαρούμενος. Ο οποίο Ζελένσκι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος, να βγάλει αυτό το αμπέχονο που φοράει. Έχει βγάλει σκόρους αυτό το αμπέχονο. Να βάλει κάνα σακάκι σαν άνθρωπος, άλλο Τσίπρας από εκεί. Ο Τσίπρας δεν έβαζε γραβάτες. Ο Ζελένσκι είναι πάντα με πολεμική στολή. Και σας υπενθυμίζω ότι το κανονικό επάγγελμα του Προέδρου της Ουκρανίας ήταν κωμικός. Βέβαια κάποιοι φιλορώσοι τον λένε ακόμα κωμικό. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο Σεφερλής έχει βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος για πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και βγαίνει. Και γίνεται πόλεμος με την Τουρκία και αρχηγός μας είναι ο Σεφερλής. Όχι, για να καταλάβετε το σουραλισμό του πράγματος.

0: Να το σου άλλο, σε περίμενα. Άργησες. Λέω, ο Μελανσόν έχει εκφραστεί πολύ άσχημα για τον Τσίπρα. Έπρεπε να το ξέρεις. Ναι, ο Μελανσόν εκφράστηκε άσχημα για τον Τσίπρα με εκ των υστέρων. Όταν όμως ο Τσίπρας πήγαινε στο Μελανσόν και το στήριζε στην προεκλογική εκστρατεία και έλεγε τον, τον Ολάν, τον έλεγε Ολανδρέου, ήταν άλλη φάση τότε. Ήταν ακόμα στην άνοδο του Τσίπρας. Και αυτό έπρεπε να το ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 5. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις ως 4 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ετοιμαστείτε για ζέστες, έρχεται hot εβδομάδα που θα αποκορυφωθεί την επόμενη Δευτέρα. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εντάξει, όσοι φεύγετε είστε τυχεροί, όσοι μείνουμε εδώ, air condition, τα γνωστά παιδιά. Αρκουδίσιον που έλεγε η μάνα μου, αρκουδίσιον.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Καλημέρα σε όλους, 8 και 6. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10.

I can never be your woman. Κυρίως γιατί τραγουδάει άντρας. Αλλά είπαμε, αυτά έχουν ξεπεραστεί πλέον. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα στους γάμους. Δηλαδή, παλιά πήγαινε ο γαμπρός με την ύφη, την έπιανε από το χέρι, έμπαινε μέσα, έπαιζε το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Πώς το λένε, ωραία είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της, κάτι παραδοσιακό εν πάση περιπτώσει. Πλέον οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ μεγάλο και έφτασε, πήγε ο γαμπρός, πήρε την ύφη πάνω και πήγανε, λες και πηγαίναν στο χωράφι, αλλά δύο μίνι τρακτέρ, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, και ήταν μπροστά η ύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Τώρα, το τι ωραίο έχει αυτό, πέρα το γεγονός ότι έγινε viral, ας πούμε, και θα μιλάνε όλοι στην. Από πάνω κάτι σιρήνες, εντωμεταξύ καρακιτσαριό, δεν το θες με τίποτα. Ροζ το τρακτέρ το ένα είναι κάτι σαν ροζ λιλά μάλλον. Λιλά το τρακτέρ της νύφης, μπλε το τρακτέρ του άντρα, του γαμπρού. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και... μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και θηλυκά τρακτέρ. Και αυτό τώρα ήταν event. Εν πάση περιπτώσει, okay, έκαναν το χαβαλέ τους οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η γάμη πλέον είναι περισσότερο για χαβαλέ παρά για... πώς το λένε, δεν είναι κάτι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Λέει, πήγαινες παλιά σε γάμο, έβγαινε το ζευγάρι, χόρευε αυτό το χορό, το ταγκό, ξέρω που χορεύανε. Κοιτάζονταν στα μάτια, έλεγαν οι θείες, αχ, δες πως την κοιτάζει, δες πως την κοιτάζει. Και τώρα σκάνει ο άλλος, κάνει ο άλλος με το τρακτέρ μαζί, θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κομπίνα που λέγανε στο χωριό μου. Φέρει ζωαλωνιστική μηχανή, με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, ήρθε κατευθείαν από το χωράφι, γιατί δεν προλάβαινε. Να πω ότι δεν προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολύ δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει. Πώς θα μπουν οι επόμενοι, δηλαδή, ανεβάσαν τον πύχη πολύ ψηλά τώρα αυτοί ή πολύ χαμηλά τον κατέβασαν, μάλλον το δεύτερο.

Τα προβλήματα δεν σε βρίσκουν μόνο στην Αθήνα, σε βρίσκουν και στις διακοπές. Γιατί διαβάζω εδώ, λέει ότι ο πόρος, ο πολύ hot τελευταία πόρος, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψιδρίας. Μην τρομάζετε, δεν είναι κάτι άλλο. Γενικά ο Αργοσαρονικός έχει θέματα, η Αίγινα έχει τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης και ο πόρος πλέον τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για τρεις μήνες, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης. Όταν μπαίνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, σημαίνει ότι παίρνονται ορισμένα μέτρα. Μην τρομάζετε παραπάνω. Η απόφαση ενεργοποιεί το δικό θεσμικό πλαίσιο. Οπότε, επειδή υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, φαντάζομαι ότι αλλάζουν και οι ανάγκες του νησιού και όχι μόνο του πόρου, αλλά και γενικότερα των νησιών. Όταν πλακώνει πάρα πολλοί κόσμος, έχουν που έχουν το πρόβλημα, οπότε γίνεται χειρότερο. Γενικότερα τα νησιά αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές, όχι μόνο σε θέματα νερού, αλλά και σε θέματα διαμονής, σε θέματα αυτό που λέμε στο χωριό μου accommodation. Γιατί πάει πάρα πολύς κόσμος και ο τουρισμός κάθε καλοκαίρι γίνεται, χτυπάει και πικ, καινούριο πικ. Καλό είναι αυτό από τη μία, από την άλλη πρέπει κάπως να αντέξει και το σύστημα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το χρονοδιάγραμμα για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Η αρχή γίνεται έως τις 20 Ιουλίου με το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΔΕ για τη ρύθμιση έως 72 δόσεων, η οποία αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023. Στη συνέχεια, στις 26 Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί το νέο πλαίσιο για την προστασία της κυρίας κατοικίας. Υπεγράφει σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι πλέον το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Τέλος, η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece αυξήθηκε κατά 4,7% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τα 5,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: ώρα είναι 8 και 35, ακούτε Galaxy 92. Κάποιος μας καταράστηκε προηγουμένως και είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, οπότε σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την κόμπλα που έγινε στον αέρα, εν πάση περιπτώσει. Η ώρα είναι 8 και 35, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό και στα διορεύματα, όπως περνάει η ώρα χειροτερεύει. Από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πρόβλημα στο ύψος της Εθνικής. Το αντίθετο ρεύμα επίσης έχει μποτιλιάρισμα από το Γέρακα μέχρι την έξοδο λεωφόρου Πεντέλης. Η Κηφισίας δυσκολεύει στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Τώρα, να δούμε λιγάκι Μεσογείων. Στην κάθοδο έχει πρόβλημα από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Και εκεί που δυστυχώς εμφανίστηκε μποτιλιάρισμα, εκεί που δεν υπήρχε, είναι αυτό που μετατέθηκε χρονικά από στην άνοδο της Βενιζέλου από Ηλιούπολη. Δηλαδή από τις πλατείες Ηλιούπολης μέχρι πολύ μετά τον Καρέα έχει μια ουρά αυτή την ώρα. Κάντε λίγο υπομονή. Είναι αυτή που συνήθως τη βλέπουμε 7 με 8, τώρα έχει πάει 8 με 9 λόγω του καλοκαιριού. Λοιπόν, συγκρού από στην άνοδο από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κολλημένη και η παραλιακή έχει και αυτή πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στην άνοδο από Αμφιθέας μέχρι Έδεμ. Η Βουλιαγμένης είναι κάτι θεματάκια μικρά, όχι τίποτε ιδιαίτερο, και στο κέντρο προσοχή σε Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Πειραιώς. Στην κάθοδο, η Πειραιώς στην κάθοδο έχει μεγάλο πρόβλημα μέχρι να φτάσετε στο Δυσίο. Νομίζω ότι τα πράγματα δυστυχώς χειροτέρευσαν, εν πάση περιπτώσει. Οπότε κάντε υπομονή, βάλτε Galaxy 92 και όλα θα πάνε καλά, ελπίζω. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Να είναι τώρα με ένα βίντεο που δείχνει συνέχεια το ματάκι της πόρτας. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Διαβάζω τις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος επέστρεψε λίγο έτσι σε εκείνη τη φοβερή δήλωση που είχε κάνει παλιά στον Πέτρο Κωστόπουλο, το ψήνει το ψάρι και το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Και δεν αναφερόταν προφανώς σε θέματα γαστρονομίας, αναφερόταν σε θέματα ερωτικά, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει δοκιμάσει και από το άλλο. Και από το άλλο πιάτο. Ήταν, λέει, στρατηγική κίνηση, είπε στην εκπομπή Ανέστη. Αυτό να το πει δηλαδή. Θέλαμε, λέει, γιατί το είχαμε συζητήσει κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, η οικογένειά μου, η κόρη μου, εγώ, η μητέρα της. Εντάξει. Okay. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους και θέλαμε να πατήσουμε την πατριαρχία ξανά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να το αναλύσω άλλο. Να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους, ανήλικους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο πρόβλημα, συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Προφανώς εννοείται τους γκέι ανθρώπους που καταπιέζονται στην οικογένειά τους και από την κοινωνία. Αλλά το να έλεγα, λέει, ότι έχω πάει απλά με άντρα δεν τους λύνει το πρόβλημα. Εντάξει. Εμείς δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τις αγαθές προθέσεις του Απόστολου Γκλέτσου, ο οποίος πάντα είναι έτσι πάρα πολύ χυμαρόδης και αυθόρμητος. Αλλά ήταν όλα τα λεφτά, ήταν η αμηχανία του Πέτρου Κωστόπουλου όταν άκουσε τον Απόστολο Γκλέτσου να το ρωτάει αν έχει πάει κι αυτός, αν έχει πάει με άντρα. Και λέει όχι. Και του λέει μετά ο Απόστολος Γκλέτσος, εγώ έχω πάει, έχω ψήσει το ψάρι. Να ξέρεις, λέει, το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Η αλήθεια είναι ότι η δήλωση αυτή ήταν, ρε παιδί μου, ίσως η δήλωση της χρονιάς εκείνη την περίοδο. Και όντως πιθανότατα να βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, με την έννοια ότι όταν βλέπεις ότι το στερεότυπο που έχει κάποιος για τον γκέι καταρρύπτεται, δηλαδή υπάρχουν και άντρες οι οποίοι υποτίθεται δεν φαντάζεσαι ότι. Τώρα δεν ξέρω. Συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα δεν φαντάζεσαι ότι έχουν πάει με άντρα. Κάπως το κάνει και πιο φυσιολογικό, όπως και είναι άλλωστε. Και αυτό πιθανότητα να βοήθησε όντως πολύ κόσμο. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν δήλωση σοκ για εκείνη την περίοδο. Μιλάμε 2015-16. Το θυμάμαι γιατί τότε δούλευα σε πρωινό και μας πήραν τηλέφωνο το βράδυ και μας είπαν, λέει, ξέρεις, ο Γκλέτσος έκανε αυτή τη δήλωση στον Κωστόπουλο. Και δεν το πιστεύαμε. Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος πλέον έχει φύγει από την πολιτική, κάποια στιγμή επιχείρησε να γίνει και ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να κινήσει τα νήματα στην περίοδο εκείνη, την περίεργη περίοδο Κασελάκη. Κάποια στιγμή επιχείρησε να γίνει και ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να κινήσει τα νήματα στην περίοδο εκείνη, την περίεργη περίοδο Κασελάκη.

0: 35, Νέα Σμύρνη.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Μικρόφωνο, εδώ έχουμε έναν φαν του Απόστολου Γκλέτσουλη. Ο Απόστολος ήταν ο καλύτερος δήμαρχος που πέρασε από τη Φθιώτιδα. Καλημέρα από Γλύφα Φθιώτιδας. Καλημέρα στη Γλύφα, με αυτό το πολύ ερωτικό όνομα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Είσαι Pasta Lover. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, γκαρμπονάρα ή Νάπολη. Μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πλησιάζει 24η Ιουλίου και θα μου πεις γιατί τι μας νοιάζει εμάς. Πέρα το γεγονός ότι σταματάμε τις εκπομπές, είναι και αυτή η μέρα. Είναι η μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και έχουμε αυτή την περίφημη δεξίωση με αυτά τα φοβερά τα έπιπλα, τα Fair Forze, που κάθονται οι πολιτικοί ηγέτες, αυτό το αμήχανο παρεάκι που είναι. Πέρσι θα σας θυμίσω ότι ήταν ο Μητσοτάκης ο μόνος που χαμογελούσε στη μέση. Τα Σούλας εξ αριστερών, ο Ανδρουλάκης στα αριστερά. Ο Ανδρουλάκης πάντα κοιτάει το Μητσοτάκη με αυτό το βλέμμα του τύπου «Ξέρω τι άκουγες στις συνομιλίες μου». Ο Κουτσούμπας πιο αριστερά και εκ δεξιών ήταν ο Κακλαμάνης με τον Φάμελο. Είναι η δεξίωση η οποία τώρα τελευταία έχει μπει και αυτή σε ελληνικό mood, δηλαδή δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας. Και υπάρχει τώρα ένα θέμα για το πόσοι θα δώσουν το παρόν, το οποίο για μένα είναι αυτονόητο. Όταν γιορτάζει την αποκατάσταση δημοκρατίας στην Ελλάδα, υποχρεούσε ως πολιτικός αρχηγός να παραστείς. Παρότι υπάρχουν πολλές γκρίνιες για ότι ξοδεύονται λεφτά και εκείνη την ώρα πεινάνε άνθρωποι και εμείς τα δίνουμε στις δεξιώσεις και πάνε και μέσα σε όλα. Και ενώ υπάρχουν τα σκάνδαλα και τα τέμπη, πάνε οι άλλοι και χαριεντίζονται και πίνουν κοκτέιλ κτλ. Είναι μια γιορτή. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, υποχρεούσε ως πολιτικός αρχηγός, αν προσκληθείς, να πας εκεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα μέχρι στιγμής δεδομένα λέει από την δεξίωση θα απουσιάζουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία πήγαινε επί ημερών, λέει, της Κατερίνας Σακελαροπούλου, αλλά είναι σε τροχιά προσωπική σύγκρουση με τον Κώστα Τασούλα. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Ελλάδα. Ότι βάζουμε τα προσωπικά μας πάνω από τα ομαδικά, από τα συνολικά. Δηλαδή τώρα, επειδή η Κωνσταντοπούλου έχει πλακωθεί, έχει μπιφ με τον Τασούλα, που είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο Τασούλας δεν είναι ο Τασούλας. Εκπροσωπεί μια χώρα, εκπροσωπεί ένα πολίτευμα. Δεν θα πάει, λέει, στην δεξίωση. Επίσης δεν έχουν προσκληθεί αρχηγοί που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Μαρία Καρτσιανού, που δεν ξέρω αν θα πήγαινε, ο Γιάννης Βαρουφάκης του ΜΕΝΑ25 και ο Στέφανος Κασελάκης των Δημοκρατών. Αυτό σίγουρα θα πήγαινε. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Κασελάκης να λείψει από τέτοια δεξίωση. Πρόσκληση έχει λάβει η Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής, η οποία όμως έχει την ιδιότητα της Ευρωβουλευτού. Και τώρα δεν ξέρουν τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο λέει καλούνται να στείλουν προσκλήσεις σε νέους βουλευτές που αναδεικνύονται μετά τις παραιτήσεις, αλλά ακόμα δεν ξέρουν ποιος ήταν ο αρχηγός του κόμματος. Δεν ξέρουν πού να στείλουν την πρόσκληση. Έχει και αυτά τα περίεργα. Αλλά η δεξίωση θα έχει πολύ ζουμί. Είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και εμείς αναμένουμε το παρασκήνιο που θα υπάρξει εν όψη αυτής. Δηλαδή εκεί καταντήσαμε. Ελλάδα, όχι 2.0, Ελλάδα 3.0.
1: Galaxy 92.

0: Confide in Me από την κουλτουριάρικη περίοδο της Kylie Minogue, τότε που έκανε παρέα και όχι μόνο με τον Nick Cave. 94 εκεί ήταν. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ με την Kylie, να το δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω τελειώσει, η αλήθεια είναι, αλλά... Τι να πρωτοδείς πλέον σε αυτά τα συνδρομητικά, έτσι, δηλαδή ειδικά στο Netflix που σκάνε κάθε λίγο ντοκιμαντέρ για κάθε καλλιτέχνη. Πολύ ενδιαφέροντα βεβαίως. Μετά έχεις τα ποδοσφαιρικά, μετά έχεις τις σειρές, μετά έχεις τα stand-up. Τι να πρωτοδείς. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10, 8 και 59, ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα θα έχουμε ζέστα που λένε στο χωριό μου. Αναμένει τηλεοφάνεια με αιρές νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με τάσεις ως 4 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Ευτυχώς που φυσάει λίγο γιατί η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σας υπενθυμίζω ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή με αποκορύφωμα τη Δευτέρα που θα χτυπήσει από ό,τι λένε, έτσι. Δεν είναι αυτό. Σαραντάρια. Αυτά με την κίνηση. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH γράφεται. Πάμε λίγο να σας δώσω τώρα 5 διπλές προσκλήσεις για παραστασάρα ο Σώζον Εαυτόν Σοφίτο του Εντουάρντο Ντεφιλίπο σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα. Πολύ προσεκτικά εδώ πρέπει την γενική. Με φοβερό cast, Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Άσονα Βροχίδη και Ταμίλα Κουλίεβα. Την ίδια θα δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη. Συγγνώμη, όχι. Λάθος έχει γίνει εδώ. Ναι, για σήμερα. Α, για σήμερα είναι. Για σήμερα στις 9. Φοβερό. Λοιπόν, για απόψε στις 9 στέλνετε mail στο studio papaki galaxy92.gr, studio papaki galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη θέατρο. Θέατρο και ονοματεπώνυμο studio papaki galaxy92.gr. 5 διπλές για απόψε είναι στο θέατρο Αλίκη Αμερικής 4 στην Αθήνα. Να δείτε και κάνα θεατράκι. Είναι ωραίο που υπάρχουν ακόμα παραστάσεις παρότι έχει καλοκαιριάσει. Τώρα με τα κλιματιστικά και όλα αυτά γίνεται. Ενώ παλιότερα θυμάμαι ότι τα θέατρα το Πάσχα χαιρετούσαν. Αλλά τώρα έχουν παραταθεί όλες οι εκδηλώσεις και συναυλίες. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες ακόμα και σε κλειστούς χώρους και παραστάσεις stand-up comedy, ας πούμε. Τυχαία το αναφέρω.
1: Galaxy 92.

0: You take my self-control, ώρα Μπράνιγκαν στον Galaxy 92. Μια νέα έρευνα που έχω στα χέρια μου από την Super Summary Study, φοβερή πηγή αυτή, λέει ότι το πιο ελκυστικό χόμπι για έναν άντρα στις γυναίκες, επαναλαμβάνω, το πιο ελκυστικό χόμπι σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει, ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι να ακούσεις ένα πρώτο ραντεβού. Για πες μου, ξέρω εγώ με τι ασχολείσαι και λες, ας πούμε, τη δουλειά, ξέρω εγώ, με τραπεζικός και τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου. Και σου λέει ο άλλος, διαβάζω. Το οποίο δεν ξέρω, πιάνεται σου χόμπι, δηλαδή, πιάνεται σου χόμπι το διάβασμα, μπορούμε να το λέμε. Εγώ διάβαζα κάποια στιγμή όταν είχα ελεύθερο χρόνο, αλλά ντρεπόμουν να το πω γιατί θα μου λέγανε, έλα ρε τώρα, διαβάζει. Είναι αυτό που λένε που ρωτάνε, ξέρω εγώ, τι μουσική ακούς και λένε τα πάντα. Διαβάζει, όλοι διαβάζουν θεωρητικά. Το θέμα είναι να διαβάζει όντως, γιατί το να διαβάζει μια σελίδα τη μέρα από ένα βιβλίο δεν λέει τίποτα. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε μόνο για τις γυναίκες. Δηλαδή, εμείς δεν βρίσκουμε ελκυστικό στη γυναίκα να διαβάζει. Γιατί θεωρούν ότι οι άντρες είμαστε τόσο σοβινιστικά γουρούνια που το μόνο μας ενδιαφέρει, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η άλλη, ξέρω, έχει ωραίο ντεκολτέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα βγεις πρώτο ραντεβού με μία που έχει ένα πολύ ελκυστικό ντεκολτέ και δεν διαβάζει, και με μία που δεν έχει έτσι πολύ, δεν είναι πολύ σεξι, αλλά διαβάζει, πιθανότατα ο άντρας να επιλέξει την πρώτη. Λέω εγώ τώρα, τυχαία, μην πέφτε να με φάτε. Απ' την άλλη και η γυναίκα, θέλω να πω ότι δεν είναι και το νούμερο ένα, εν πάση περιπτώσει, αλλά υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να μας πει ο άλλος ότι κάνει kite surf. Δεν τρελαίνεται η άλλη μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, βέβαια, όποιος και να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θέλω να πω, είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πεις ότι διαβάζω, είναι και λίγο. Δεν είναι λίγο νιανιά, δεν ξέρω. Περιμένω απόψεις γυναικών στο galaxy92.gr να μου γράψετε ποιο είναι το πιο ελκυστικό χόμπι που περιμένετε να ακούσετε από έναν άντρα σε ένα πρώτο ραντεβού ή αν όντως το διάβασμα σας φτιάχνει τόσο πολύ ερωτικά σε έναν άντρα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Left Outside Alone. Διαβάζω τα μηνύματά σας των κοριτσιών για τα σεξι χόμπι των ανδρών. Η Άννα λέει, είναι λέει πολύ σεξι το διάβασμα, αλλά να διαβάζει και ένα σοβαρό βιβλίο, λέει, όχι βιβλίο αυτοβελτίωσης. Η Μαριλένα από το Χολαργό, καλό το διάβασμα, λέει, προτιμώ τη μαγειρική, γιατί διαβάζω και μόνιμο, αλλά μου φτιάξει μουσακά, λέει, τον παντρεύομαι. Βέβαια, αν περιμένεις να σου φτιάξει μουσακά ο άντρας και τον παντρεύεσαι, δεν ξέρω αν σε παντρευτεί αυτός. Αν δεν ξέρεις να φτιάξεις εσύ, τώρα ακούγεται και λίγο πιστοδρομικό αυτό στις μέρες μας. Όχι φυσικά το διάβασμα, λέει η Έλενα, από Μακεδονία. Από Μακεδονία, πιο συγκεκριμένα. Βαγγέλη, όταν ο άλλος, λέει η Έλενα, όταν ο άλλος π.χ. κάνει πολεμική τέχνη, μαθαίνει στιοπλοεία, μαθαίνει να πετά μονοκινητήριο, είναι στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Δεν ξέρω αν οι γιατροί χωρίς σύνορα ξέρουν πολεμικές τέχνες. Μάλλον τα έχεις μπερδέψει λίγο. Μήπως εννοείς κάποια άλλη, έτσι, κάποια άλλη ειδικότητα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποιο διάβασμα? Για date έχω βγει, όχι για interview πρόσληψη υπαλλήλου. Βλέπετε ότι κάποιες είναι έτσι λίγο απορριπτικές αυτό το θέμα. Λίγο ώρα διαβάζει, ας πούμε, διαβάζει Σοπενάουερ, Νίτσε και πάει στο ραντεβού και παίρνει. την Άγουσα για τα αποδυτήρια, θέλω να πω.
1: Galaxy 92.
0: Ποιος Νίτσε, ρε φίλε, σου λέει άλλη εδώ πέρα. Καλά, αυτό θα είναι φοβερό για το first dates. Να πάει ο άλλος και να πει: έχω διαβάσει Νίτσε. Για να ακούσω απάντηση από την άλλη. Να λέει: Νίτσε. Ποια είναι η Νίτσα?

Τώρα αν είσαι ο Χάρι Στάιλς, ας πούμε, δεν νομίζω να χρειάζεται να πεις ότι διαβάζεις για να εγωιτεύσεις μια γυναίκα. Θα μου πεις αυτός είναι ο Χάρι Στάιλς, δεν είναι ο Μάκης Τσαπερδόνης. Λέγαμε για την... δεν ξέρω αν υπάρχει Μάκης Τσαπερδόνης. Λέγαμε για την παρέλαση στο Παρίσι, στη Βαστήλη. Και είχε και άλλα έτσι ωραία η παρέλαση αυτή. Βέβαια, αν τυχεί να βρεθείτε στη Γαλλία το καλοκαίρι, να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που έτυχε να τη δω και μάλιστα σε μια πολύ έτσι ωραία μέρα. Τότε με Σαρκοζή, θυμάμαι. Τα πετάνε από πάνω, Μιράζ, Ραφάλ, χαμός. Και υπάρχει και λεγιώνα των ξένων που παρελαβνεί. Είναι αυτοί που είναι στην Αφρική και στις πρώην αποικίες της Γαλλίας. Δεν ξέρω τώρα πού τη βάζουν τη λεγιώνα των ξένων, πού τη στέλνουν, εν πάση περιπτώσει. Είναι, ρε παιδί μου, το πολύ έτσι σκληρό σώμα του γαλλικού στρατού, οι οποίοι πάνε, λέει, με το μισό ρυθμό από τα υπόλοιπα σώματα. Δηλαδή κάνουν παρέλαση, αλλά πάνε, συγγνώμη, αλλά πάνε, λέει, πώς το λένε, λίγο πιο αργά. Γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί, λέει, συμβολίζει τα φιλόξενα περιβάλλοντα όπου έπρεπε να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, όπως πηγαίνουν στην έρημο, στην Αφρική, για να μην... Εν τω μεταξύ, άμα τους δεις αυτούς να κάνουν παρέλαση στο Σόν Ζελιζέ, στα Ηλίσια Παιδεία, εκεί στην Place de la Concorde, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, είναι, ρε παιδί μου, όλοι με μουσια και φοράνε κάτι περίεργες στολές. Είναι σαν να βλέπεις Ταλιμπάν να κάνουν παρέλαση. Είναι λίγο σκιαχτικό. Είναι, λες, νομίζω ότι έχουν κάνει οι Ταλιμπάν εισβολή στο Παρίσι. Λεγιώνα των ξένων. Λεγιόν ετρανζέρ. Έχουν και τέτοια εκεί. Αλλά εμείς κλέψαμε τις εντυπώσεις με τον ελληνικό λόγο. Εκεί πήγαμε, τους θαμπόσαμε τους Γάλλους, να πούμε. Λοιπόν, αυτά με τις παρελάσεις. Εμείς δεν έχουμε προς το παρόν. Έχουμε 28 Οκτωβρίου που θα πρέπει να περιμένουμε. Μηνύματα στον Galaxy 92. Καλημέρα, Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα, καλό άνοιγμα μαγαζιού. Μου έχει, λέει, τύχει το αντίθετο. Να πω ότι να διαβάζω σε πρώτο ραντεβού, λέει η Διονυσία. Να με ρωτήσει τι διαβάζω αυτή την εποχή. Να απαντήσω Κάφκα και να με ρωτήσει ποιος είναι αυτός. Και εκεί εσύ τι έκανες? Το θέμα είναι ότι. Διονυσία μου, τι έκανες εκεί όμως? Συνέχισες μαζί του ή τον παράτησες γιατί λες, ας πούμε, αυτός είναι αμόρφωτος? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί παίζει ρόλο εκεί πέρα. Εκεί αποφασίζεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Αν πώς. Γιατί άλλοι μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, δεν έχω διαβάσει βιβλίο στη ζωή μου. Πώς είναι όμως? Είναι. Τη το συγχωρείς ή όχι? Ή τη λες, that's the way I like it.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
8: Ακούτε Γάλαξη, λοιπόν. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι στο μικρόφωνο με αυτόν τον αναστεναγμό, αυτή την ανάσα που βγήκε κατά λάθος. Ένα φοβερό μήνυμα εδώ, δεν ξέρω αν στέλνει η Διονυσία, δεν υπογράφει. Λέει, αν βγεις ρε παιδί μου με κάποιον ο οποίος εσύ διαβάζεις βιβλία, αλλά αυτός δεν διαβάζει και είναι όμορφος, τι κάνεις εκεί πέρα? Και λέει, του απαντάς, στοίχημα παίζεις, Μίλαν Κούντερα 3-0. Πάμε σε ένα άλλο συμβάν τώρα που έγινε στην Αμερική, όπου δεν ξέρω αν έχετε καμιά φίλη που κάνει pole dancing. Σας έχει φίλη, σύντροφο, δεν ξέρω, πρώην κτλ. Μία Αμερικανίδα που έκανε pole dancing, υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Ξέρετε τώρα, όταν κάνεις pole dancing, βάζεις στήλο μέσα στο σπίτι. Και αυτό μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι και βλέπει στήλο. Και δεν ξέρει τώρα. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι στο σαλόνι με στήλο, ας πούμε, δεν πρέπει να. Δεν σου έρχεται να πεις, θες να μου παίξεις λίγο, να μου κάνεις λίγο pole dancing? Γιατί θέλω να πω, είναι. Ρε παιδί μου, πώς μπαίνεις σε ένα σπίτι, σε ένα σαλόνι και βλέπεις μια κιθάρα και λες, α, παίζεις κιθάρα? Λέει ο άλλος, ναι, ωραία, θα μου παίξεις λίγο. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις ένα στήλο pole dancing. Δεν θα ρωτήσεις την κοπέλα, άρα κάνεις pole dancing? Προφανώς δεν το έχεις για να βάζεις για καλό γερο. Προφανώς, ναι. Θα μου κάνεις λίγο. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Είναι παρεξηγήσιμο. Εξαρτάται βέβαια. Αν τον έχεις καλέσει στο άλλο σπίτι σου και κάτι παίζεται. Αλλά στο πρώτη συνάντηση με το καλώς ήρθες pole dancing, δεν ξέρω τι άποψη έχετε γι' αυτό. Πάντως αυτή η κυρία που έχει γίνει viral έκανε pole dancing και έγραφε, γιατί τώρα τα γράφουμε όλα στο βίντεο. Και εκεί που έκανε pole dancing έφυγε ο στήλος και ξαφνικά αυτό ενεργοποίησε ένα σύστημα πυρόσβεσης και έγινε μουσκεμα, αλλά όχι όπως φανταζότανε ο καλεσμένος. Έγινε με μουσκεμα από το πυροσβεστήρα. Προσοχή στο κενό μεταξύ pole και πυροσβεστήρα.

0: Ένα μεγάλη καλημέρα με αυτήν την υπέροχη διασκευή του Last Night the DJ Set My Life από Purple Beat. Το original είναι από In Deep. Καλημέρα εκεί στο στούντιο, όχι στούντιο, συγγνώμη, μην παρεξηγηθώ, στο, πώς λέγονται αυτά, ρε, στα ιατρία, στο φυσικοθεραπευτήριο που κάνετε μασάζ και σας αρέσει, καλημέρα, σας ακούμε, λέει, ενώ κάνουμε φυσικοθεραπείες, πόνος και ευχαρίστηση στο στόμα και στα αυτιά, στο σώμα, συγγνώμη, στο σώμα, συγγνώμη παιδιά, παραδρομής, στο σώμα και στα αυτιά, στα αυτιά σου κάνουν μασάζ. Πόσο μεγάλα είναι τα αυτιά σου, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λαμία. Μας ακούει κανένας από τη Λαμία να μας πει τι γίνεται με τα κοτόπουλα? Γιατί το έχω μια απορία. Διαβάζω συνέχεια εδώ δημοσιεύματα. Διάβαζα ένα που έλεγε, λέει, η Λαμία υποδέχεται τη σαλμονέλα με κοτόπουλα. Λες και ήταν να πάει κάποιος εκεί να τους υποδεχτεί. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Είναι, λέει, πλέον ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο σας έχει τύχει να σας κάνουν πρόταση για δουλειά στο LinkedIn. Πάντως, λέει, πλέον παρατηρούνται και, όχι κρούσματα, πώς να το πω, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα σας έχει τύχει κάποια στιγμή, εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει, εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες, επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάπως θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει, χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ, όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ. Υπάρχουν, το διαβάζω σε ένα αμερικάνικο site εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, εγώ στο LinkedIn έχω να μπω κάτι αιώνες. Λέτε να έχω κανένα έτοιμα φιλίας να μπω, δεν ξέρω. Η ώρα είναι 9:29, μήπως ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, λέω εγώ τώρα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Ναι, ήρθε. Η τελευταία ματιά στην κίνηση για σήμερα. Και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ακόμη και τώρα ο Κηφισός είναι κόκκινος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, δύσκολα τα πράγματα. Από έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στην Λεωφόρο Ηρακλείου. Όχι, παιδιά, μέχρι το Δαχτυλίδι πάει. Όχι, συγγνώμη, μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Μη σας λέω βλακίες. Μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά και μετά δύσκολα είναι, μην νομίζετε. Μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι θα δυσκολευτείτε. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας πολύ δύσκολη. Είναι η χειρότερη ώρα για την Κηφισίας τώρα. Στην άνοδο θα κολλήσετε στα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο θα κολλήσετε μετά το Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείο κάπως έτσι βλέπει μια. Ούτε εκεί. Και η κάθοδος έχει πρόβλημα. Από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη στην άνοδο για Καρέα είναι χειρότερη από προηγουμένως. Μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Κεσαριανής θα δυσκολευτείτε. Στην άνοδο, επαναλαμβάνω, η κάθοδος είναι μια χαρά, μην κορνάρετε, ρε. Η Παραλιακή έχει κάτι θεματάκια στην κάθοδο. Η Συγκρού είναι καλή μέχρι Νέο Κόσμο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από Λόφο Αξιωματικών μέχρι μετά το ποτάμι έχει πρόβλημα. Και φυσικά η Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα, το έχουμε ξαναπεί, 9 με 10 είναι χειρότερη ώρα αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω γιατί, λόγω αλλαγής προγραμμάτων. Ναι. Καλημέρα σε εσένα με τον Quincy Jones. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα στο galaxy92.gr. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το Instagram, V. Χαρισόπουλος VH, το spelling.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
12: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο στην τελική ευθεία. Έχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει πόσο χρόνο περνάει μόνη της η κάθε γενιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί λέει, ας πούμε, ότι οι baby boomers, δηλαδή που γεννήθηκαν δεκαετία του 60, οι άντρες περνάνε μόνοι τους στη διάρκεια της μέρας 7 ώρες και 7 λεπτά, οι γυναίκες 7 ώρες και 39 λεπτά. Στην Gen X, στη δικιά μας γενιά, την γενιά X από το 70 κάτι και μετά, είναι, οι άντρες περνάνε μόνοι τους 5 ώρες και 7 λεπτά. Βλέπετε πολύ, πολύ λιγότερο από την προηγούμενη γενιά, ίσως γιατί μπήκε τηλεόραση στη ζωή μας. Οι γυναίκες 5 ώρες και 13 λεπτά, πάνω κάτω το ίδιο δηλαδή. Οι millennials, οι άντρες περνάνε μόνοι τους την ημέρα 4 ώρες και 27 λεπτά, οι γυναίκες 4 ώρες και 1 λεπτό. Βλέπετε ότι όσο περνάνε οι γενιές, όλο και λιγότερο χρόνο περνάμε μόνοι μας. Και οι Gen Z, τα πιτσιρίκια, περνάνε μόνοι τους. Εδώ όμως υπάρχει αύξηση στους άντρες. Δηλαδή η Gen Z περνάνε οι άντρες, τα αγόρια, μόνα τους 5 ώρες και 26 λεπτά, δηλαδή μία ώρα περισσότερη από ό,τι η προηγούμενη γενιά. Και στα κορίτσια 4 ώρες και 31 λεπτό, δηλαδή μισή ώρα παραπάνω από ό,τι η προηγούμενη γενιά. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα, δηλαδή ότι η Gen Z αρχίζει και περνάει περισσότερο χρόνο μόνη της από ότι οι millennials. Οι millennials, αυτοί που γεννήθηκαν από το 88, νομίζω 87 εκεί και μετά, μέχρι το 90 κάτι, μέχρι το 2000, είναι η γενιά η οποία πέρασε και περνούσε λιγότερο χρόνο μόνη της από κάθε άλλη. Το άλλο κοινό συμπέρασμα είναι ότι παλιότερα οι γυναίκες περνούσαν περισσότερο χρόνο μόνες τους, και είναι λογικό αυτό, γιατί τότε ασχολούνταν πιο πολύ με το σπίτι, οπότε έμεναν μόνες στο σπίτι και έμεναν μόνες τους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά τώρα με αυτή την αύξηση της μοναξιάς, εν πάση περιπτώσει του χρόνου περνάει μόνη της, η Gen Z, μπορούμε πολύ εύκολα να την αποδώσουμε στα social. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι οι πιτσιρικάβες θα περνάνε πολύ περισσότερο χρόνο μόνοι τους με το κινητό, αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Καλημέρα στη Δήμητρα από Καλυθέα, που έχει κολλήσει στην Αμφιθέας πολλή ώρα για να πάει στη Γλυφάδα. Ευχαριστώ και για τα γαλλικά που λες ότι είναι άψογα. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ, 6 χρόνια στο σχολείο έκανα. Τι να κάνω κι εγώ, έρμος ήμουνα. Είμαι Gen X, κάναμε γαλλικά εμείς στο γυμνάσιο. Δεν κάναμε αγγλικά, γαλλικά. Γαλλικά και πιάνο. Πιάνο δεν κάναμε, αλλά λέμε τώρα. Δεν είναι φοβερό ότι είχαμε πρώτη ξένη γλώσσα και μοναδική τα γαλλικά?

0: Η ώρα είναι 9:48 και δυστυχώς έχω μια δυσάρεστη είδηση να σας μεταδώσω που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έφυγε από τη ζωή η μεγάλη ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό και μάλιστα υπήρξε και ένα επεισόδιο με έναν τύπο ο οποίος πήγε να εισβάλλει στο δωμάτιό της. Δεν έχει καμία σχέση βεβαίως αυτό. Ταλαιπωρήθηκε. Ήταν 92 ετών, η οποία Μάρο Κοντού έχει γράψει ιστορία και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μέλος χορού στα αρχαία δράματα στο Εθνικό Θέατρο. Μετά μπήκε στο θέατρο δίπλα στον Δημήτρη Χόρμε, έκανε τον ντεμπούτο της. Και φυσικά όλοι την θυμόμαστε από ταινίες σταθμούς στον ελληνικό κινηματογράφο. Το Αλίμονο στους νέους, το Γινή να φοβείται τον άντρα. Τώρα έμεινε μόνο στο Γιώργο Κωνσταντίνου από αυτό το ζευγάρι που αγαπήσαμε τόσο πολύ, με εκείνο το θρυλικό σπίτι στην Πλάκα. Το Μια Ιταλίδα στην Κυψέλη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ήταν παντρεμένη με τον, είχε παντρευτεί τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ, και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Επίσης είχε ασχοληθεί και με την πολιτική κάποια στιγμή, είχε διατελέσει δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων και ήταν και στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από το 99 στο 2000 και εκ νέου από τον Ιανουάριο του 2007. Αφήνει πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη, τεράστια προσφορά στον κινηματογράφο και στο θέατρο, μια ηθοποιός αγαπημένη όσο λίγες. Η Μάρο Κοντού, επαναλαμβάνω για όσους δεν τα ακούσαν προηγουμένως, έφυγε πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή μετά από νοσηλεία που είχε στο νοσοκομείο Αττικών. Από ό,τι καταλαβαίνω, η 92χρονη ηθοποιός πρέπει να είχε πάει στο σπίτι, είχε πάρει εξιτήριο, θυμάμαι, πριν από αρκετές μέρες. Ένα μεγάλο αντίο σε μια μεγάλη πρωταγωνίστρια. Ακόμη μια έτσι χρυσή σελίδα του ελληνικού κινηματογράφου γυρνάει, αφήνοντας πίσω τις πολύ λίγους ακόμη πρωταγωνιστές.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Give it to me right or don't give it to me at all. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Σας φιλάει στα βρωτά. Θα το πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6 στον Galaxy 92. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να έχετε μια υπέροχη δροσερή όσο γίνεται Τετάρτη, γιατί θα έχουμε αρκετή ζέστη σήμερα. Οπότε να είστε σε ένα δροσερό μέρος. Να περάσετε ήρεμα, να μην ταλαιπωρηθείτε στην κίνηση. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
1: Galaxy 92.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Η ψυχική κόπωση είναι μια κατάσταση που μπορεί να ζείτε αλλά αγνοείτε. Αν ξυπνάτε το πρωί κουρασμένοι, αν δεν έχετε διάθεση για πράγματα που παλιότερα σας ευχαριστούσαν, καθόλου κέφι για διασκέδαση ή συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάτε, θα μοιραστώ τρεις προτάσεις που σας βοηθούν. Στο νούμερο 1, απελευθερωθείτε από τον νοητικό σας εγκλωβισμό. Συνήθως σε αυτό το σημείο φτάνουν όσοι αισθάνονται για καιρό εγκλωβισμένοι σε συνθήκες και καταστάσεις χωρίς διέξοδο. Αυτό συμβαίνει γιατί πιθανά έχετε εστιάσει σε μόνο μία λύση που φαίνεται ανέφικτη προς το παρόν. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γι' αυτό πάρτε ένα διάλειμμα, χαλαρώστε και αναζητήστε τις διεξόδους που είναι ρεαλιστικές στο σήμερα. Στο νούμερο 2, προσδιορίστε τα συναισθήματά σας και μετουσιώστε τα. Ξεκαθαρίστε τι ακριβώς νιώθετε. Είναι αδικία, απελπισία, θλίψη, απογοήτευση και ονομάστε τα. Βρείτε ποιες περιοριστικές πεπιθήσεις και σκέψεις τα προκαλούν. Αμφισβητήστε και αντικαταστήστε τις με απελευθερωτικές. Θυμηθείτε πως τις σκέψεις σας εσείς τις επιλέγετε. Και στο νούμερο 3, κάντε έντονη σωματική άσκηση, ιδανικά χορό. Θα ανεβάσει τις θετικές ορμόνες, θα σας φτιάξει το κέφι, θα σας χαρίσει ευεξία και θα σας κουράσει ώστε να κοιμηθείτε καλύτερα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
0: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Εδώ, στο Galaxy 92, βρίσκεστε συντονισμένοι για ένα ακόμα πρωινό. Πολύ μουσική για εσάς και ο Μέμος Κοέν στο μικρόφωνο για τις 2 επόμενες ώρες. Καλημέρα σε όλους.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περιτά κιλά και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά. Περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή. Κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και για εσάς που ψάχνετε κάτι δροσιστικό, κάτι ανεβαστικό, κάτι να πάρετε τα όπα σας, τα πάνω σας, λοιπόν σας το έχω εγώ έτοιμο. Είναι το Zelec High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε τρεις καταπληκτικές γεύσεις. Κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη, σημειωμένο σκόνη εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω?
10: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Με Μόσκο είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί. Έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στη μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
5: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Ναι, Μόσκου, ένα στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική, και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις, έχω τη λύση. Well-Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well-Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well-Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

Για την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με μοσκόνι με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω. Όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

για εσένα που αναζητάς μια δροσιά. Την ψάχνεις, δεν τη βρίσκεις. Θα σου πω εγώ που θα τη βρεις. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς υπάρχει ένα καταπληκτικό προϊόν από τα χρυσά αυγά. Zeleg High Protein. Ένα καταπληκτικό προϊόν που είναι ασπράδι αυγού σε υφίζελε, δροσιστικό σε τρεις καταπληκτικές γεύσεις. Πορτοκάλι, κεράσι και γιαούρτι φράουλα. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Δεν θα βρεις πουθενά τόση δροσιά. Zeleg High Protein τα βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς από τα χρυσά αυγά. Είμαι ο Μέμος Κόεν εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ, αλλά δύο μίνι τρακτέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μπροστά η νύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κομπίνα που λέγανε στο χωριό μου. Φέρει ζωαλωνιστική μηχανή. Με την κομπίνα έρθει ο γαμπρός, ήρθε κατευθείαν να του χωράφει γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι την προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Σε λίγα λεπτά το ρολόι θα δείξει 12. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο του Galaxy 92 για τις δύο τελευταίες ώρες. Ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ξεκινάει η εκπομπή μας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Μεσημέρι, χωρίς Galaxy 92, είναι σαν καφές χωρίς καφεΐνη. Κάτι λείπει.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
9: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Το πιο ελκυστικό χόμπι σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να μας σου πει ο άλλος ότι κάνει kite surf. Δεν τρελαίνεται οι άλλοι μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα βέβαια, όποιος και να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θα να πω είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πεις ότι διαβάζω, είναι και λίγο, δεν είναι λίγο νιανιά?
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μην φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
15: Galaxy 92. Ladies and gents.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι η δεύτερη ώρα μας και το καλό ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι είναι σαν καλός φίλος. Σε πετυχαίνει ακριβώς όταν το χρειάζεσαι. Galaxy 92. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Εάν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα σας έχει τύχει κάποια στιγμή, εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάποιος θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ, αλλά δύο μίνι τρακτέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μπροστά η νύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κουμπίνα που λέγανε στο χωριό μου, θεριζοαλωνιστική μηχανή. Με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, ήρθε κατευθείαν από το χωράφι, γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι την προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Στο δικό μας αντίο στην Μάρο Κοντού. Το τραγούδι είναι από την ταινία «Αλίμονο στους νέους» που προβλήθηκε το 1961 σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού, πες μου μία λέξη, και όπως διάβασα πάρα πολύ πετυχημένα, σήμερα ο Αντωνάκης χείρεψε. Μέχρι τις 6 στον Γαλάξια 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι. Μέχρι τις 5. Σήμερα είναι Τετάρτη. Καλή διασκέδαση.

Στα μέσα της εβδομάδας και περίπου στα μέσα της ημέρας. Δεν το ήξερα ότι έχει θηλυκό όνομα. Γιορτάζει η Βλαδιμήρα σήμερα και ο Βλαδίμηρος. Επίσης γιορτάζει η Ιουλίτα και το αναφέρει έτσι το εορτολόγιο σκέτο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι το θηλυκό του Ιούλιος. Όχι, είναι το Ιουλία, να μου πεις. Τέλος πάντων, γιορτάζει η Ιουλίτα και γιορτάζει και ο Κύρικος. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης, δηλαδή όλων. Και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Κάπου είχα διαβάσει ένα πάρα πολύ σοφό, που δεν αναφέρεται μόνο στους νέους, αλλά σε όλο τον κόσμο, ότι το είσαι σίγουρη ότι κάπου έχεις ταλέντο και το ξέρεις, γιατί σίγουρα σε κάτι έχεις ταλέντο και δεν το έχεις καταλάβει. Εν τω μεταξύ, τώρα μπαίνουμε στις ζεστές ημέρες. Αύριο 36, πάμε μετά 35 την Παρασκευή και μετά 36-36 την Δευτέρα. Η άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει με 37-36 και πάει λέγοντας. Εντάξει, κάψω να δεν το λες, δεν είναι σαραντάρια, αλλά δεν θα αρχίσουμε να τρέχουμε και χαρούμενοι. Θα τρέχουμε προς τις παραλίες.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield.
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Τι είναι αυτό τώρα που μας βρήκε πάλι? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τις ειδήσεις τις τελευταίες ώρες. Κάτι με αυτό που τρίζουν, λέει, και έχουν ρογμές κάποια κτίρια στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια φωτογραφία τώρα. Όντως έχει ρογμές, βέβαια, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στο πρώτο θέμα, στη φωτογραφία που βλέπω, είναι στους οβάδες, δεν είναι πάνω στην κολόνα. Αλλά όπως και να έχει, είναι λίγο ανησυχητικό αυτό. Είχαμε τους λαγοκέφαλους, είχαμε τον έλεγχο από επικαιρότητα. Πάμε μια χαρά. Εν τω μεταξύ, είναι αυτά τα πραγματάκια που λες τώρα. Λες. Έγινε και αυτό στα Πετράλωνα που δεν έχει καμία σχέση με το μετρό και με το μετροπόντικα και τα λοιπά. Ήταν τελείως διαφορετικό, πάλι τεχνικό λάθος. Αλλά λες, φίλε, λες. Ξέρεις, αρχίζεις και προσέχεις πράγματα που δεν σου περνούσαν ποτέ από το μυαλό. Όπως και να έχει, πάντως εμείς ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Καλό μεσημέρι, Μάρθα. Ούτε εγώ έχω πάει για μπάνιο ακόμα. Και εν τω μεταξύ ήμουν ψάρι, έτσι. Πηγαίνω δηλαδή 2-3 φορές την ημέρα από τότε που είπε ο γιατρός για τα μάτια ότι ξέρεις κάτι, μην πας φέτος και τα λοιπά. Έχω να πάω χρόνια.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Στα πλαίσια του Amazing Music και έχω τώρα Teddy Swims. Κάτσε να πατήσω το play. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας που ακούτε online ή 2-10-99-59-70 ή Galaxy92FM μονοκόμματο όπως το ακούτε στο Instagram ή Galaxy92FM Official. Αυτοί είμαστε στο Facebook.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Το πιο ελκυστικό χόμπι σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να μας πει ο άλλος ότι κάνει kite surf. Δεν τρελαίνεται οι άλλοι μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, βέβαια, όποιος και να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θα να πω είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πεις ότι διαβάζω, είναι και λίγο, δεν είναι λίγο νιανιά?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Απλά τα πράγματα. Γιώργο Μαχάρ, Γιώργο Μεσόλ, Γερμανοί Modern Talking κάνανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω εξασφαλίσανε 2-3 γενιές μετά από τα έσοδα με τις πωλήσεις των δίσκων και με τα live που είναι και αυτά αρκετά προσοδοφόρα για τους καλλιτέχνες. Σε δύο τραγούδια περίπου θα αλλάξουμε ώρα, όχι 49, ενδέχεται να προλάβουμε και τρίτο. Μέχρι εκεί πάμε σε διαφημιστική αναφορά και μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Η γείτονέ σου παρά είναι θορυβώδης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλά επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε την σκηνή από τον Notting Hill με τον... κόλλησα τώρα. Με τον... πέστονα. Τέλος μου, που περπατάει και αλλάζουν οι εποχές γύρω του. Hugh Grant. Hugh Grant, ναι. Μετά βάλουμε αυτό. Το τραγούδι που έπαιζε εκεί, το Ain't No Sunshine. Μετά βάλουμε ένα Charlie Puth. Και αν προλάβουμε το τρίτο, το αφήνω για έκπληξη. Ain't no...

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με 10

0: δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Για να είμαστε και στο πνεύμα του Μουντιάλ, το λες και δοκάρι πάντως, έτσι, το να φεύγεις σε άδεια 24 του μηνός, δηλαδή την άλλη Παρασκευή που φεύγει πολλοί κόσμος, και να σου κάνει αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη, που είσαι στην τελευταία εβδομάδα και λες άντε να περάσουν οι ώρες, άντε να περάσουν οι μέρες, να ξεκουραστούμε, να φύγουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να σου κάνει 37. Δηλαδή αυτό είναι κάπως. Αν εξαιρέσει κανείς την διασταύρωση εκεί πέρα, τη διασταύρωση και φυσούμε Αττική Οδό, όλα τα υπόλοιπα είναι σχετικά άνετα και σχετικά βατά στους δρόμους της Αθήνας. Ένα μικρό κομμάτι μόνο της παραλιακής από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, τα κλασικά. Κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Είναι, έχει πέσει κίνηση πάρα πολύ. Δεύτερη και τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε και Σπύρο Ρέκα και την ώρα του αυτοκινήτου. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 5.

0: εγώ το είπα.
1: Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι περιμένω να δω τι θα κάνει η Λιόλα Γιάνγκ, γιατί εκπληκτικό τραγούδι το Μέση. Αλλά δεν βλέπω, γιατί άκουσα και τα υπόλοιπα, δεν βλέπω κάπου να πηγαίνει αυτή η ιστορία. Και μέχρι στιγμή δεν έχει βγάλει κάτι καινούριο που να χαλάσει ο κόσμο όπω τουλάχιστον χάλασε με το Μέση. UB40 σε λίγο. Where did I go wrong?
2: Διαφημίσεις.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπέβαλε υπόπνευμα θέσεων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας, με το οποίο χαιρετίζει την πρωτοβουλία αναθεώρησης και επικαιροποίησης, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής, της μεταποίησης, των logistics, της πράσινης μετάβασης και της τεχνολογικής αναβάθμισης. Αύξηση 13,3% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Το τέταρτο κατά σειρά πρότυπο κατάστημα εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint της ΑΔΕ εγκαιμιάστηκε στον Πειραιά. Αύξηση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
6: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: λίγο Dan the Brick Prayer in C. Λέγαμε για το copycat effect, το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος τον τελευταίο καιρό. Έχει γίνει της μόδας αυτός ο όρος. Είναι ουσιαστικά το να μιμήσει συμπεριφορές άλλων που υποτίθεται ότι είχαν κάποιο αντίκτυπο στην κοινωνία, καλό ή κακό. Εν τω μεταξύ, τώρα που θέλω να το πάω, που πάει η ιστορία. Στο YouTube υποτίθεται ότι σηκώνεις τα βιντεάκια σου, κάνεις την πλάκα σου, λες 2-3 πράγματα, ακούς καμιά μουσική, άμα είσαι στο YouTube Music, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι ο ρόλος αυτού του social. Έχουν πάρει τώρα οι influencers λοιπόν και κάνουν και αυτοί ότι είναι το τελευταίο για τη σεζόν. Τα λέμε πάλι ραντεβού το Σεπτέμβριο. Καταρχάς, τι είναι influencers? Δηλαδή, αν το πάρεις σαν κανονική ερμηνεία της λέξης, είναι αυτός που σε επηρεάζει. Είναι επηρεαστής. Οπότε, γεια σας, όσο σας επηρέασα τώρα και θα σας ξαναεπηρεάσω από Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά αυτό. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, δεν λένε είμαι influencer, λένε είμαι δημιουργός περιεχομένου. Άμα ρωτήσεις τι περιεχομένου, γιατί μου έχει τύχει να το δω αυτό στην τηλεόραση ζωντανά, σε συνέντευξη influencer, τι περιεχομένου, δηλαδή τι περιεχόμενο δημιουργείς. Η απάντηση ήταν. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης.
7: Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
15: Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα σας έχει τύχει κάποια στιγμή εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάπως θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ.
14: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

Dove l'amore, con l'amore. Dove la musica è con la musica, εδώ στον Galaxy 92. Να, okay, και διακοπές τον πάμε πάλι με Galaxy, είμαστε νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή πού να ψάχνεις τώρα. Άλλωστε που θα βρεις καλύτερα. Θα δημιουργήσω από εδώ πλέον στον κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα. Ακολουθεί η ώρα του αυτοκινήτου με τον Σπύρο Ρέκα, όπως κάθε Τετάρτη. Εδώ και χρόνια κρατάει, χρόνια αυτή η κολόνια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Αμέσως μετά τον Σπύρο Ρέκα, Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 6-8. Να προσέχετε στο δρόμο. Όχι, influencer, αυτό που λέτε θα μπορούσε να είναι εμπνευστής, τότε θα ήταν inspirer. Ή τέλος πάντων, όπως το λένε. Καλό μεσημέρι, θα λέμε πάλι αύριο, για χαρά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως πολλοί άνθρωποι γύρω σας γκρινιάζουν συνεχώς για την οικονομική πίεση, τον πόλεμο και το συνεχή καταιγισμό καταστροφικών ειδήσεων? Ακρίβεια, αβεβαιότητα, φόβος για το αύριο, τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ που θα μας υποδουλώσουν και γενικά πληροφορίες που δημιουργούν μια αίσθηση ότι το έδαφος κάτω από τα πόδια μας δεν είναι σταθερό. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι άνθρωποι ζουν με ένταση, ανησυχία και σιωπηλή εξάντληση. Και πολλοί νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Τι μπορείτε να κάνετε ώστε να μην αφήσετε όλη αυτή την αρνητικότητα να σας διαποτίσει? Στο νούμερο 1, συνειδητοποιήστε πως η πληροφορία δεν είναι η πραγματικότητα της δικής σας ζωής. Είναι η συνεχής έκθεσή σας σε αρνητικά νέα που ενισχύει την αίσθηση απειλής. Νούμερο 2.

0: Περιορίστε συνειδητά την κατανάλωση ειδήσεων. Μην αποσυνδεθείτε τελείως, απλά ελέγξτε με προσοχή και το χρόνο και τις πηγές ενημέρωσής σας. Νούμερο 3. Ασχοληθείτε με ό,τι περνάει από το χέρι σας. Αυξήστε τα έσοδα, περιορίστε τα έξοδα και αποφύγετε σενάρια ανησυχίας για το αύριο. Και στο νούμερο 4. Εστιάστε στα θετικά της ζωής με ευγνωμοσύνη. Δεν αρνείστε την πραγματικότητα, απλά δεν θα την αφήσετε να σας παραλύσει. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Διαφημίσεις.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford και τη Sagan.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92, Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Αναμένονται υψηλές τιμές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Τα προγράμματα της Ford Lease απευθύνονται σε όλους, ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το Sagan Dipal S05 Plug-in Hybrid παίρνει ενέργεια από το προηγμένο σύστημα κίνησης. Το ολοκένουργιο αμυγός ηλεκτρικό Kia EV2 διακρίνεται για τον τολμηρό σχεδιασμό του. Το δημοφιλές και βραβευμένο SUV Hyundai Kona Full Hybrid έχει μηνιαίο μίσθωμα μόλις 263 ευρώ. Test drive με το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την Cupra, το Formentor 1,5 150 ύπων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Τα προγράμματα της Ford Lease καλύπτουν το σύνολο της γκάμας των επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της Ford, απευθυνόμενα σε όλους χωρίς εξαιρέσεις, όπως ιδιώτες που αναζητούν άνεση και ηρεμία, ελεύθερους επαγγελματίες που ψάχνουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και την απόδοση, αλλά και μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειρίζονται το στόλο τους με μέγιστη ευελιξία και αποδοτικότητα. Στόχος τους είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε χρήστη και η προσφορά των μέγιστων επιπέδων ευελιξίας και εξατομικευμένων επιλογών. Στην πράξη, η μακροχρόνια μίσθωση Ford Lease λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη λύση κινητικότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης ενός οχήματος Ford χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης μεγάλου αρχικού κεφαλαίου. Ford Puma. Για τον σύγχρονο οδηγό που αναζητά ένα compact SUV με στυλ, μεγάλη ευελιξία και έξυπνες λύσεις, όπως το καινοτόμο Megabox στο χώρο των αποσκευών. Αξιόλογη επιλογή για όσους επιθυμούν σπορ, οδική συμπεριφορά και υψηλή αποδοτικότητα. Μηνιαίο μίσθωμα από 187 ευρώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Η Σαγκάν εμπλουτίζει την γκάμα της με το Dipal S05 Plug-in Hybrid. Ξεχωρίζει για τη δυναμική CSUV σχεδίαση, τις καθαρές επιφάνειες και τον σύγχρονο premium χαρακτήρα του. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.880 χιλιοστών και η προηγμένη αρχιτεκτονική προσφέρουν άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ το προηγμένο ψηφιακό cockpit, οι έξυπνες λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία της οδήγησης. Το προηγμένο σύστημα Blue Core Hybrid eDrive συνδυάζει ηλεκτρικό κινητήρα υψηλής απόδοσης, κινητήρα βενζίνης νέας γενιάς και εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης που προσαρμόζει τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στυλ. Χάρη στο συνδυασμό θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκίνησης προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1060 χιλιόμετρα. Οι τιμές ξεκινούν από τις 31.990 ευρώ. We'll be right back.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η Kia παρουσίασε το EV2, ένα νέο αμυγός ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας Β που σηματοδοτεί το σημείο εισόδου της μάρκας στο συνεχώς διευρυνόμενο ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο. Το μηδενικό ρήπον Kia EV2 συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Kia στο πιο compact ηλεκτρικό μοντέλο της μέχρι σήμερα. Με μήκος περίπου 4 μέτρα, συνδυάζει compact αποτύπωμα με δυναμικές αναλογίες, ιδανικές για το αστικό περιβάλλον. Διαθέτει το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment με τριπλή οθόνη, πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών. Το μεταξόνιο των 2.565 χιλιοστών επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις των καθισμάτων. Οι αγοραστές μπορεί να επιλέξουν είτε πενταθέσια διάταξη είτε τετραθέσια με ανεξάρτητα σειρώμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα, καθιστώντας έτσι το Kia EV2 ένα ευέλικτο και πρακτικό αυτοκίνητο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ, αλλά δύο μίνι τρακτέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μπροστά η νύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κουμπίνα που λέγανε στο χωριό μου. Θεριζοαλωνιστική μηχανή. Με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, πήρε κατευθείαν να του χωράφει γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι την προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ρέκας. Το Hyundai Kona θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των SUV με μια εντυπωσιακή σουίτα έξυπνων τεχνολογιών αιχμής. Εξοπλίστε με την τελευταία λέξη τεχνολογία στη συνδεσιμότητα. Άνεση και ασφάλεια με την αρρωγή συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen παρουσίασε ένα σχέδιο για την κατάργηση έως και 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως, καθώς επιχειρεί μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση για τη μείωση του κόστους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έλαβε αίτημα για την έναρξη έρευνας σε πάνω από 800.000 Honda Minivan λόγω ανησυχιών σχετικά με τους αερός ακούστους. Η αίτηση σχετίζεται με ακούσια ενεργοποίηση αερόσακων ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Η BMW ανακαλεί πάνω από 29.000 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σημαντικός αριθμός μοντέλων των μαρκών Volkswagen, Audi και Porsche κινδυνεύουν να περιληφθούν στη λίστα των καταργημένων μοντέλων, καθώς ο όμιλος Volkswagen σχεδιάζει μεγάλες περικοπές. Οδήγησα το Cupra Formentor με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών, απόδοση 150 ύπων και κυβότιο DSG. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο το οποίο σχεδίασαν οι Ισπανοί, αλλά όμως έχει γερμανική καρδιά. Η γερμανική τεχνολογία του δίνει όλα αυτά που περιμένουμε από ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Εξαιρετική οδική συμπεριφορά, μεγάλη άνεση, επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης.

0: Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
11: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

από τον Terrestrial Darby και την Desiree στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι ωραία να κλέβεις λίγο αέρα από τη βεντάλια της κυρίας στη διπλανή θέση στο μετρό, ε. Βενταλίζονται οι κυρίες. Αναρωτιόμουν πώς θα βλέπατε έναν άντρα να κρατάει μια βεντάλια στο μετρό. Πώς θα αντιδρούσατε. Το είδα στη Μαδρίτη πάντως και δεν με χάλασε καθόλου. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 8. Θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε. Για τη συνέχεια έρχεται ο Black με το οξύμορο Wonderful Life.

Αυτή ήταν η Verve με το Bitter Sweet Symphony Request. Θα πούμε για τα request σας σε λίγο. Χτες, Eject, Florence and the Machine. Η Florence, παιδιά, ήταν πιο συναισθηματική από ποτέ. Ήσασταν εκεί, σας είδα γνωστές φάτσες, είδα κόσμο που είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Σαν να συγκινήθηκε και σε κάποια φάση, σαν να έσπασε λίγο. Δεν ήταν από τις καλύτερες τις συναυλίες που έχουμε δει εδώ. Δεν σε άρπαξε από την αρχή, ρε παιδί μου, όπως έκανε τις άλλες φορές. Ωστόσο, είναι πάντα μαγική. Έχει αυτό το αέρινο και το ξωτικό. Έχει αυτή την κίνηση σαν να περπατάει στα σύννεφα που σε συναρπάζει. Η συνέχεια, με άλλο ένα δικό σας request. Κάντε τη δουλίτσα τη δική μου απόψε. Έλα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

I Come Undone από την Jennifer Rush στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για δωροθεσία. Λοιπόν, αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες pizza bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις με τόσα τυριά. Είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στο μπαλκόνι με μικρή ή μεγάλη παρέα. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δωράκι τώρα από την Pizza Fan. Διεκδικείτε μία πίτσα Bianca Margarita, μία πίτσα Bianca Bolognese και μία σαλάτα πανδεσία. Καλή επιτυχία! Για τη συνέχεια, αυτό κι αν είναι κομμάτι το οποίο αγαπώ, Galaxy Classic, It's My Life, Tok Tok.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το πιο ελκυστικό χόμπι σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να άμα σου πει ο άλλος ότι κάνει kitesurf. Δεν τρελαίνεται οι άλλοι μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, βέβαια, όποιος και να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θα να πω είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πεις ότι διαβάζω, είναι και λίγο, δεν είναι λίγο νιανιά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

απόψε έχετε κάνει διαφορά, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλη ημέρα. Μανού τσάο, ταιριάζει πάρα πολύ στις θερμοκρασίες, στις ημέρες, στο καλοκαίρι. www.galaxy92.gr το site μας. Κλικ στο live radio. Βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς μας. Εκεί είναι, ανά πάσα στιγμή. Εκτός των φορών που σας δίνουμε εμείς το σύνθημα στον αέρα. Κατά τα άλλα, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας, κάνει πράξη το τραγούδι του Barry White που έρχεται σε λίγο, Let the Music Play, και σας περιμένω να τα πούμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 7 εδώ, για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: πούντο.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Shy Guy από την Diana King στην δεύτερη ώρα μας. Δεύτερη καλησπέρα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Έχουν ξεκινήσει τώρα τα request, όχι τα μουσικά. Τα request που αφορούν σε χάρες. Δηλαδή, αν δεν έχεις βάλει αυτόματο πόντισμα, τώρα που θα φύγω διακοπές, να σου δώσω κλειδί να έρχεσαι να μου ποτίζεις. Και φυσικά, εάν έχεις κατοικίδιο και δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου, ψάχνεις να βρεις ποιος καλός σαμαρίτης, φίλος, συγγενής θα στο κρατήσει. Εσείς που κάνετε κάτι τέτοιο, να τους φέρνετε και ένα δωράκι στην επιστροφή σας, ε? Ένα μαγνητάκι έστω. Πάμε παρέα μέχρι τις 8, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Rick Astley, never gonna give you up. Όταν σας τα έλεγα εγώ μήνες πριν, τώρα έρχονται να το επιβεβαιώσουν οι έρευνες. Όταν σας έλεγα λοιπόν ότι το LinkedIn είναι ο νέος τρόπος πεσήματος, δεν με ακούγατε, δεν με πιστεύατε. Από επαγγελματικό δίκτυο σε χώρο γνωριμιών. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, 1 στους 8 χρήστες δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει ερωτική σχέση μέσω της πλατφόρμας, ενώ 1 στους 5 έχει αναζητήσει το επαγγελματικό προφίλ κάποιου πριν από το πρώτο ραντεβού. Καλή κίνηση αυτή. Παίρνεις μια ιδέα. Από το Instagram παίρνεις άλλου είδους ιδέες. Σχεδόν οι μισοί θεωρούν μάλιστα τις πληροφορίες του LinkedIn πιο αξιόπιστες από εκείνες των εφαρμογών γνωριμιών. Γιατί καταλαβαίνετε πως τα απλά dating apps έχουν ξεπέσει, δεν είναι τώρα και πολύ στη μόδα. Και τι κάνει ο κόσμος, την πέφτει μέσω Instagram και LinkedIn. Παρά την αυξημένη εμπιστοσύνη, αρκετοί επιμένουν ότι η επαγγελματική και προσωπική ζωή πρέπει να παραμένουν διαχωρισμένες. Αυτό σηκώνει τεράστια συζήτηση. Για τη συνέχεια, δικό σας request και το επόμενο. Απόψε νομίζω πως εγώ απλά μιλάω στον αέρα, έχω διαλέξει ελάχιστα κομμάτια. Καλά να είστε.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

The Hard Disk is Forever από την Whitney Houston και τον George Michael στο κέντρο της εβδομάδας, 15 Ιουλίου σήμερα, θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, το νου σας, το Σαββατοκύριακο εκεί Σάββατο περιμένουν ένα 38 μέσα στο νερό. Αν ανεβαίνει τα Σαββατοκύριακα η θερμοκρασία, κάπως μας εξυπηρετεί γιατί έχουμε τη διέξοδο της θάλασσας και του μπάνιου, αν και πολλοί είναι αυτοί που έχουν το μαγιό στο αυτοκίνητο και μετά τη δουλειά, εάν βολεύει βέβαια και είναι σε κοντινή περιοχή η εργασία όπου μπορείς να συναντήσεις θάλασσα, πετάγονται, κάνουν μια βουτιά. Οπότε, γιατί όχι. Βέβαια πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο όλο και κάποιος θα φύγει, όλο και κάποιος θα επιστρέψει. Ξέρεις τώρα, έχουν αρχίσει τα πέρα δόθε των διακοπών και λογικό είναι, είπαμε, μέσα Ιουλίου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς σας έχει τύχει κάποια στιγμή, εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαρή, τους λέει εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάπως θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Black Velvet από την Alana Miles. Τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και απόψε. Κάναμε δουλίτσα μαζί, διάλεξα εγώ, διάλεξατε εσείς. 2 ώρες νεράκι, 2 ώρες αποσυμπίεσης. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποσυμπίεσή σας, να έχετε θέα, ναό του Ηφαίστου και Ακρόπολη και φυσικά να δοκιμάσετε κοκτέιλ, ίνους και γεύσεις, θα είμαι στις μουσικές του Κουζίνα και δει στην Ταράτσα. Αδριανού 9 στο Θησίο, εκεί στέκει για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Πολλά πολλά φιλιά από το Θοδωρή Γιαννόπουλο, ραδιοφωνικός. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6, εννοείται προπαρασκευή εδώ.
1: Διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ, αλλά δύο μίνι τρακτέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μπροστά η νύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κουμπίνα που λέγανε στο χωριό μου. Φέρει ζωαλωνιστική μηχανή. Με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, πήρε ήρθε κατευθείαν από το χωράφι γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι την προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολύ δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Το πιο ελκυστικό χόμπι σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Υπάρχουν και άλλα χόμπι που φανταζόμουν θα είναι πιο ελκυστικά για μια γυναίκα σε έναν άντρα. Δηλαδή, να μα πει ο άλλο ότι κάνει kite surf. Δεν τρελαίνεται η άλλη μετά, δεν σου λέει αυτός είναι άνθρωπος της δράσης. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, ότι κάνω scuba diving. Κολυμπάω με καρχαρίες στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, βέβαια, όποιος και να το πει αυτό σε πρώτο ραντεβού, είναι άξιος της μοίρας του. Θα να πω είναι μεγάλος φιδέμπορας. Όχι. Αλλά άμα πεις ότι διαβάζω, είναι και λίγο, δεν είναι λίγο νιανιά.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς σας έχει τύχει κάποια στιγμή εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάποιος θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ, αλλά δύο μίνι τρακτέρ. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μπροστά η νύφη με το δικό τη τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κομπίνα που λέγανε στο χωριό μου, θεριζοαλωνιστική μηχανή. Με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, ήρθε κατευθείαν από το χωράφι, γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι δεν προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολύ δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.